0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

FM 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.

Και μέσα σε όλες τις άλλες ειδήσεις διαβάζω: θερινές εκπτώσεις 2026. Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν? Ποιον νοιάζει? Τώρα θα μου πεις, πάμε να ψωνίσουμε γιατί έχει εκπτώσεις. Ναι, γιατί μήπως στις εκπτώσεις τα παίρνει πιο φθηνά τα ρούχα. Ανεβάζουν τις τιμές και κάνουν ένα αυτό και αυτό. Τώρα, μην το λες για όλους, δεν είναι όλοι. Όχι, δεν είναι όλοι. Αλλά πάνω από ένα μήνα θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις. Ξεκινήστε να φωτογραφίζετε πράγματα που σας αρέσουν, με τις τιμές επάνω εννοώ, για να δείτε από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου στις 13. Θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, θα λήξει 31 Αυγούστου. 13 Ιουλίου με 31 Αυγούστου.

0: Οι ποδοσφαιριστές της Manchester United γλέντσαν σπάζοντας πιάτα σε ελληνικό κλαμπ. Βέβαια, φυσικά. Φυσικά. Η ομάδα ξαναεπιστρέφει στο Champions League. Και πώς θα διασκεδάσει χωρίς πιάτα? Ξενέρωσε κανένα κλαμπ με τούμπιτς? Όχι. Ποιος τους πήγε εκεί όμως? Ποιος τους πήγε εκεί, τους κόκκινους για όλους αυτούς? Ποιος τους πήγε εκεί στα σκυλάδικα της Αγγλίας? Πρέπει να μάθουμε.
1: Μου το πες.

Με αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

ακόμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που δεν...

Άλλη μια είδηση που μας κάνει εθνικά υπερήφανους, στην κορυφή των παγκόσμιων τυριών η γραβιέρα Νάξου. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ψηλά στην λίστα του Taste Atlas. Όχι πολύ ψηλά, νούμερο 1. Νούμερο 1. Νούμερο 3 είναι η γραβιέρα Κρήτης. Νούμερο 5 η κεφαλογραβιέρα. Και νούμερο 6 το Μετσοβόνε. Νούμερο 11 Σαν Μιχάλη. Νούμερο 14 Λαδοτήρη Μυτιλίνης. Νούμερο 16 γραβιέρα Αγράφων. Αυτά από 45 συμμετοχές, έτσι. Πρώτη εμείς, δεύτερη Ιταλή, τρίτη πάλι εμείς, τέταρτη Ιταλή, πέμπτη πάλι εμείς, έκτη πάλι εμείς, έβδομη Ιταλή. Εντάξει, οκ. Okay.

Κρίσιμες ώρες για τη γωγό Μαστροκώστα στον Ευαγγελισμό δίνει γενναία μάχη. Έχει επιδείνωση η ζωή της. Παιδιά, δεν το μπορώ καθόλου αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Η γωγό Μαστροκώστα και μια άλλη κατηγορία από γυναίκες της δεκαετίας του 90 και του 2000 είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο μπίμπελο. Δεν μπορώ να τις φανταστώ άρρωστες να ταλαιπωρούνται και περαστικά, που είναι το πιο σημαντικό, άσε το τι θεωρούμε εμείς. Περαστικά, το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή είναι η υγεία. Περαστικά, περαστικά, περαστικά.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

Το ελληνικό νησί που έγινε παγκόσμιο κινηματογραφικό όνειρο και οι τουρίστες το αναζητούν ξανά φανατικά. Βρετανικό δημοσίευμα το αποθέωσε ως το κορυφαίο movie inspired προορισμό της χρονιάς χάρη στο Μάμα Μία. Ποιο λέτε να είναι? Ναι, ο Άγιος Μάμα στα ψακούδια. Το Σούνιο, τι λέτε να είναι? Στην κορυφή των πιο εμβληματικών κινηματογραφικών προορισμών, το ελληνικό νησί, η Σκόπελος. Εμένα δεν μου αρέσει η Σκόπελος, η αλήθεια είναι. Όμως, αναδείχθηκε από τη βρετανική ψυχολογική ιστοσελίδα Virgin Media ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τον κινηματογράφο χάρη στη διαχρονική επιτυχία του «Mamma Mia», «Pam Pam», «Here I go again», «Mamma». Ωραία, Σκόπελος λοιπόν, και να ξέρετε ότι αν πάτε φέτος θα δείτε σίγουρα και διάσημους, γιατί παρασέρονται από τα δημοσιεύματα.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Έλα.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Λοιπόν, λοιπόν, αυτά και με αυτά και με αυτά και με αυτά και με αυτά. Τι έγινε, παιδιά, πήραμε φορά. Οπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει μακριά, πολύ μακριά. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, έτσι και σήμερα εδώ συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του, του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Ο Κορινθιακός με τις μαγικές μας παραλίες. Και η παραλία του Λουτρακίου με το στολίδι της παραλίας, το μαϊστράλι μας, που είναι και σήμερα εδώ ο κύριος Κώστας. Γιόρταζε χθες. Απουσίαζε χθες. Εντάξει, δικαιολογημένος ήταν που απουσίαζε. Εμείς βέβαια τα είπαμε τα χρόνια μας πολλά το πρωί εδώ. Και του τα είπαμε όλοι βέβαια, όχι μόνο εγώ. Ναι. Όπως και του Κώστα του Καρούνη, αλλά ο Κώστας ο Καρούνης ήταν εδώ. Ναι, ναι.

Αντάξει, εντάξει, τι έχει ακούσει ο κύριος Κώστας. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά, κύριε Κώστα μου, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, και καλές δουλειές, με καλή διάθεση πάντα. Αστήρευτη. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παυλού. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ πολύ καλή θέα. Αμέ. Το Break FM τους 100,8. Και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα. Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και σας το λέω για μία ακόμα φορά, όπως λέω κάθε πρωί, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά. Ο Break FM ακούγεται παντού.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα. Τυχερές και τυχερή. Είναι τραγούδι από ό,τι μου έλεγε ο γιος ο Γιώργος. Αντάξει, εντάξει, τις έχει ακούσει ο κύριος Κώστας. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά, κύριε Κώστα μου, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, και καλές δουλειές, με καλή διάθεση πάντα.

στην πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παυλού. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ πολύ καλή θέα. Αμέ. Το Break FM τους 100,8. Και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα. Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και σας το λέω για μία ακόμα φορά, όπως λέω κάθε πρωί, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά. Ο Break FM ακούγεται παντού. Ναι, ναι, ναι.

Ήρθουμε την πολύ πολύ καλή θέα. Αμέ. Το Break FM τους 100,8. Και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα. Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και σας το λέω για μία ακόμα φορά, όπως λέω κάθε πρωί, το σήμα μας φθάνει πολύ μακριά. Ο Break FM ακούγεται παντού. Ναι, ναι, ναι.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη σήμερα. Τυχερές και τυχεροί. Είναι τραγούδι από ό,τι μου έλεγε ο γιος ο Γιώργος εχθές. Καλά, μου το έχει πει και η Ελίνα. Λοιπόν, μου λέει να ξέρεις ότι αύριο.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα. Τυχερές και τυχερή. Είναι τραγούδι από ό,τι μου έλεγε ο γιος ο Γιώργος εχθές. Καλά μου το έχει πει και η Ελίνα. Λοιπόν, μου λέει να ξέρεις ότι αύριο Παρασκευή περιμένει, λέει η μάνα μου, να ακούσει πώς και πώς το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που βάζεις κάθε Παρασκευή, μου λέει, και της αρέσει πολύ. Λοιπόν, να της πούμε μια καλημέρα στην κυρία Κανιάρη, εκεί στο Κιάτο που μας ακούει κάθε πρωί, με την αγάπη μας και τις ευχές μας. Και χρόνια πολλά βέβαια να χαίρετε και την Ελίνα.

Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 11. Κοντά σας. Όχι, το λέω για να προλάβω το μπάρι, τον Σαχμινογαργαλιάρη και καρδιοκατακτήτη. Ναι.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Τα σχολικά λεωφορεία, και επειδή δεν πάνε μόνοι τους, μόνα τους, οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς, καθηγητές, καθηγητρίες, μαθητές, μαθήτριες. Καλημέρα στα σχολικά του Χόμο Εντουκάτους Αγωγή. Καλημέρα στα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας και φυσικά σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

μου, καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους. Αυτή την ώρα όπου και αν πηγαίνετε, προσέξτε όμως φίλες και φίλοι, προσέξτε γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά όταν βρέχει. Έβρεξε παρήθεσαι. Μπράβο. Παιδιά, όταν είχε βγάλει το τραγούδι η Αναστασία, τώρα πριν από λίγο καιρό, τελευταίο το τραγούδι που λέει έξω βρέχει, βρέχει, πώς το λέει. Λέω καλά, τώρα πάμε για καλοκαίρι, λέει, και έχει βγάλει τραγούδι για βροχή. Η μόνη τελικά που ήξερε ότι θα μας πάει έτσι. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Ο Μάιος ήταν η Αναστασία. Βέβαια, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σχολικούς τροχονόμους. Στις σχολικές καθαρίστριες και στους σχολικοκυλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες. Όπως θέλετε, πέστε το. Έχουμε τον Νικολάκη, αρχηγός Κοπάνας κι αυτός. Λοιπόν, ψέματα για πλάκα το λέγαμε για την Κοπάνα, για τους αρχηγούς Κοπάνας, αλλά έχουμε πολλούς εδώ πέρα που συναγωνίζονται ποιος θα γίνει ο αρχηγός στην Κοπάνα.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα. Πρωί-πρωί μου κάνει έκπληξη ο Χριστάρας. Με πήρε και τηλέφωνο κιόλας. Μου λέει έκπληξη Γιώργο, σε πήρα πρώτος. Δεν έχει άδικο. Πρωί-πρωί πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Μου λέει να πεις καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις ακροάτριες και στους ακροατές σου. Παρασκευούλα σήμερα λέει, Παρασκευούλα ζάχαρη. Πάμε για Σαββατοκύριακο και αύριο λέει Σάββατο το γνωστό δρομολόγιο μου λέει. Του λέω τι έγινε, ποιο το δρομολόγιο. Μου λέει δεν ξέρεις. Ήξερα εγώ. Αν δεν ήθελα να δω, αν το θυμότανε. Μου λέει για καφέ στο καφέ του Κάρα και μετά λέει εκεί στο Χρήστο Μελέτη. Α, λέει ωραία, είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο.

Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα εκεί στο καφέ του Καρά, να μην ξεχνιόμαστε. Στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Και φυσικά στο φίλο μας το Χριστάρα.

Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ, Μιτσάρας. Έλα ρε Μιτσάρα. Για να δούμε τι μας έχει στείλει σήμερα, τι καρτούλα μας έχει στείλει σήμερα. Α, ωραίο χαμόγελο ρε φίλε. Καλημέρα, με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Η ζωή είναι όμορφη, καλή Παρασκευή. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα. Πολύ σωστά τα λες φίλε. Αλλά όταν ξεκινάς την ημέρα σου με τέτοιο χαμόγελο, λογικό είναι. Να πάνε όλα καλά, όλα ρολόι.

Κομνηνός και τα χαμόγελά του. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη τον Κόλια, εκεί από τον Ναό του Χρήματος, που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Φυσικά να καλημερίσουμε και τον καλό μας φίλο τον Σπύρο τον Ζαχαριά, τον αγαπημένο μας αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα Σπύρο μου και καλό δρόμο. Βέβαια κάθε πρωί ο Σπύρος είναι εδώ. Περίμενα σε εδώ εχθές, δεν σε είδα. Είχαμε πάει εκδρομούλα στο Μιστρά.

Λοιπόν, πρωινός πρωινός και πάντα σε επάλξεις. Ο φίλος Σπύρος. Δεν προλάβει να τελειώσει μετά. Με τις ζημιές και με την καταγραφή από τον Ελγά. Σουπ την επόμενη μέρα για την τακοκτονία. Σουπ την επόμενη μέρα στα τριμμυρικά. Έτσι για να μην χάνει το ενδιαφέρον του. Άρα Σπύρο, σε χαίρομαι. Μπράβο. Αλλά θα μου πείτε, όταν τάσεις στην αυτοδιοίκηση και στις υπηρεσίες έτσι, των συνανθρώπων σου, θα πρέπει να έχεις ένα μοναδικό στόχο, ότι θα είσαι πάντα σε επάλξη. Γιατί άμα δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει και λόγος να ασχολείσαι δηλαδή. Το να ασχολείσαι για να ασχολείσαι, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω εγώ.

Όπου Γιωργάρας εδώ με τα Super Donuts Στεφανάκης από τα Άγρια Χαράματα. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Γιώργο Super Donuts, χαιρετισμούς και από τον Μπάμπι. Μπα, εμφανίστηκε ο Μπάμπι. Νιό. Δεν μου λες, Γιώργο, πώς κυκλοφοράει με τα μπέλα ο Κοπανατζής. Πώς την κρατάει εδώ, στο στήθος μπροστά στα χέρια, πώς την κρατάμε ή στο κεφάλι έτσι. Καλημέρα, καλημέρα και καλό δρόμο. Γιώργο, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή εκπομπή. Φίλε, βάλε το τραγούδι «Μη με κρίνεις». Οπα, τι τραγούδι είναι. Για να το βρούμε. Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.

Άννα και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία μας λέει. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα βιοπικιλότητας και Παγκόσμια μέρα προεκλαμψίας. Αύριο είναι Παγκόσμια μέρα χελώνας και την Κυριακή είναι Ευρωπαϊκή μέρα πάρκων. Παγκόσμια μέρα ιχθυομετανάστευσης και Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ένα τραγούδι, Παναγιά μου, Παναγίτσα μου, από Γιάννη Κατσίγιαννη. Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Ναι, ναι, μου αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει, να είσαι καλά. Η λέξη εγώ μόνο σε μια περίπτωση έχει αξία, όταν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Σωστό. Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Είπα εγώ όχι, δεν είπα.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Λοιπόν, α, είναι αυτό που λέει Παναγιά μου, Παναγίτσα μου, μια μικρή από την καρδίτσα. Αχα. Λοιπόν, τι μας είπες? Ότι εδώ βλέπω μέρες, σήμερα παγκόσμιες μέρες που είναι το αντικείμενο του αντιπεριφερειάρχη μας, του Σπύρου Τζαχαριά. Παγκόσμια μέρα βιοποικιλότητας, όπως και παγκόσμια μέρα ιχθυομετανάστευσης. Γι' αυτό λέω ότι δεν χάνει ποτέ το ενδιαφέρον του αυτή η αντιπεριφερία, Σπύρο μου. Να λοιπόν και ο κύριος Κώστας εδώ που τα λέμε. Καλημέρα Γιώργο, για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Επίσης να ευχαριστήσω όλους τους φίλους του Facebook. Κατάλαβαμε κύριε Κώστα, κατάλαβαμε τι γινόταν χθες. Πανικός. Άλλωστε, εντάξει, έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας λίγο. Δεν μπορεί. Έχετε μόνο φίλους. Και αυτό είναι καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγούδι, Κώστα. Πάμε να το ακούσουμε και αν δεν είναι αυτό, θα ψάξουμε να βρούμε κάποιο άλλο μετά. Είναι καινούργιο αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θες.

0: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα ντεξ η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στις υπόλοιπες καλημέρες σας. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτο Σακελάρη που είναι και σήμερα εδώ. Ζαχαρωτές καλημέρες φίλε Γιώργο. Χεράκια. Καλημέρα και στον κατακτητή της Ζάχαρης Αχνής. Λοιπόν, τον κύριο Τάσο Σιάρκα εκ Μποζικών. Μπα σήμερα. Α, εδώ, εδώ είναι, εδώ είναι. Νάτος, νάτος. Ήρθε καθυστερημένα σήμερα. Γιώργο, καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Καλημέρα Παναγιώτη Σακελάρη. Και να πω μια καλημέρα, λέει, στην Αγγελική Αντωνίου από το Λουτράκι. Πολύ ωραία. Καλημέρα για από εμάς την κυρία Αγγελική Αντωνίου. Αφού το λέει ο κύριος Τάσος, τέλος. Ωλαλα, να και σήμερα η Μαρία εδώ. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολύ σωστά το λες Μαριέβη, ευχαριστούμε επίσης. Και όπως είπες εδώ πέρα, μίλησε το πληθυντικό, είπε να έχουμε. Άρα σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεις και τον Ηλία μέσα. Δεν πιστεύω να κάνει παράπονα μετά. Δεν θέλω τέτοια. Είναι ζηλιάρης, ε. Καλημέρα Ηλία μου, καλημέρα. Να και ο G-Pop εδώ, G-Pop. G-Pop and G-Pop, ωραίο. Πού το βρήκες ρε φίλε αυτό το τριαντάφυλλο, αυτό το χρώμα. Ωρε φίλε μου, μου ξάδιτ σου, ίδιο χρώμα. Πού βγαίνουν αυτά, Γιώργος στο χωριό βγαίνουν αυτά. Τα βρεις, τι στο πεδίο πολύς. Καλημέρα στο συνεργείο φανοπείο Duo G-Pop. Εκεί στο πεδίο πολύ. Στους δύο γιώργηδες και σε όλο το προσωπικό. Ο Κώστος Κάρνος μας λέει τελικά στο τραγούδι αυτό ήτανε. Να και ο Σταύρος εδώ. Άρχοντα. Καλημέρα και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε πώς και πώς την Παρασκευή σαν μικρά παιδιά. Καλημέρα σε όλους τους δαραβεριτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, καψιμιτζίδες, φορτηγατζίδες, καφετζίδες και παπατζίδες. Το κερατσίνι ακούει. Εμείς εδώ λέει σε Parks του Break FM με Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε ούλη. Γεια σου ρε Σταύρο. Ναι, μας έστειλε χαιρετισμούς ο Μπαμπίνιος, δεν το άκουσες πρωί? Ναι, με τον Γιώργο μας έστειλε χαιρετισμούς. Μόνο, τίποτα άλλο. Θα μας επιφυλάσει έκπληξη φαίνεται, ναι. Λοιπόν, να και η Αγγελική 2. Να έχουμε ένα όμορφο, χαλαρό, απολαυστικό Σαββατοκύριακο με υγεία, θετική διάθεση και όμορφες στιγμές μας λέει. Καλημέρα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι της Κλικερίας «Δεν έχω πολλά». Ωραία. Ποιοι το λένε αυτό το τραγούδι νωρίτερα? Μισό λεπτό εδώ να δω. Το βρήκαμε. Πού είναι καλή? Έλατε. Α, το βρήκα. Όχι, δεν το βρήκα. Μου φύγε. Καλά, άμα το ξαναπρόσωπο.

Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο, τον Σκούρτη από το Ναό του Χρήματος που είναι και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα από Ναό, ανέβασέ μας λέει. Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί, σε όλη τη βάρδια. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Α, έχουμε το Σαββατοκύριακο, το πάρτι που λέγαμε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε εκείνο που λέει Παναγιά μου Παναγίτσα, μια μικρή από την καρδίτσα που διάλεξε η Αγγελική νούμερο 1 από το Βραχάτι και επιστρέφουμε.

Ωραία, ωραία. Ωραίο ήταν τραγουδάκι, μ' άρεσε. Και τέριαζε για σήμερα. Να και ο coach εδώ και σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου σε όλους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα ρε coach, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης, στο Ξυλόκαστρο, στις ευχές μας. Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβος εδώ. Πόπο, από τις 7 το πρωί μας έχει στείλει την καλημέρα του. Τώρα την είδα. Καλημέρα από Νεμαία και καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Καλημέρα Γιαννάκη επίσης. Να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Εδώ είναι και σήμερα. Ναι, λέει κάθε μέρα εδώ είμαι. Τώρα που την είδε την κάθε μέρα, εχθές δεν ήταν πάντως. Όμορφη Παρασκευή, με υγεία, αγάπη, καλημέρα. Ωραία, καλημέρα και από εμάς. Όμορφη είναι η ζωή και η κάθε μέρα της μοναδική. Καλημέρα, με υγεία και αγάπη, καλή Παρασκευή, καλό τριήμερο. Να, και ωραία παραλία, ωραία. Φωτογραφία από την παραλία του Λουτρακίου, με ήρεμα τα νερά. Λες και είναι χαλή, να θες να περπατήσεις απάνω ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Όντως αυτή την περίοδο κάνει τις καλύτερες θάλασσες, έτσι, ειδικά στο Κορινθιακό και στο Λουτράκι. Ακόμα και από το καλοκαίρι. Βάλε το ασπάνε στην ευχή τα παλιά, λέει Γιάννης Κοτσίρας. Οκ, τότε ναι, οκ. Να και ο Άρης εδώ. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Ζήστε την κάθε σας στιγμή σαν να είναι η τελευταία, γιατί η ζωή περνάει και χάνεται και η στιγμή ποτέ δεν πιάνεται. Ποιητή μου εσύ, τι ωραία που τα λες, τι ωραία που τα λες. Μπράβο. Μπράβο Άρη, μπράβο. Συγχαρητήρια, έβγε. Ναι, ναι, έβγε, έβγε και ξανά έβγε.

0: Μαρίνα.
1: Που δεν είναι το τραγούδι αυτό.
0: Ναραγά,
1: αφού ήρθε. Ναι, έκανε την εμφάνισή της.
0: Μα λένε πως θα παίρνε del mio amor. Cosa farò per...
1: Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Παρασκευή 22 Μαΐου, καλημέρα με αγάπη. Πω πω, διπλός καφές ελληνικός αυτός. Αυτές οι μαργαρίτες είναι τώρα, καλά οι μαργαρίτες, τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνω. Τι είναι, ειδικά αυτά τα μοβ, τι λελούδια είναι.
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Α, εντάξει, και τις καρδούλες, και τις καρδούλες βλέπω. Τις καταλαβαίνω τις καρδούλες.
0: Μαρίνα,
1: και όταν χτυπάνε και όταν δεν χτυπάνε.
0: Μαρίνα,
1: καλημέρα, καλημέρα ψαράκι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στο άλλο ψαράκι έστειλε χρόνια πολλά χθες. Εγώ δεν προλάβα. Ναι, ναι.

Λοιπόν, και πάμε τώρα, πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την ώρα και τα διαφημιστικά μηνύματα εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που έχει προτερμηνεύσει, νομίζω, ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Δεν έχω πολλά από τη φωνή της Γλυκερίας που διάλεξε η φίλη μας.

0: Καφά 100,8.
1: Φάρσα, αλλά αυτό είναι φάρσα, αλλά κωδικό και παίρνω εγώ στοιχεία.
2: Πού φάρσα θα κάνουμε, φάρσα, αλλά θα πάρουμε.
1: Για δώσε τον αέρα, δούμε αν καλή.
3: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
2: Μια χαρά είμαι και εγώ. Πήρα βέβαια, μπορεί να σας στεναχωρήσω για το. Παίρνω τον ΟΤΕ.
3: Ναι.
2: Τηλέφωνο, επειδή υπήρχε ένας τελευταίος λογαριασμός πολύ φουσκωμένος. Σας έχουμε κόψει το τηλέφωνο και ήθελα να μάθω.
3: Όχι. Αν. Κάντε λάθος, δεν μας κόψαν το τηλέφωνο.
2: Εγώ έχω μπροστά μου, κυρία μου, είμαι στο κομπιούτερ μπροστά και το αριθμός αυτός είναι κομμένος. Και πήρα να δω αν έχετε ενημερωθεί ότι έχει κοπεί το τηλέφωνο για να μην πάρετε κλίση και απορρίσετε για ποιο λόγο δεν είναι καλή το τηλέφωνο.
3: Εγώ δεν έχω ούτε, έχω χολ.
2: Ναι, αλλά από εμάς παίρνουν το σήμα. Όλες οι εταιρείες αυτές οι ιδιωτικές παίρνουν το σήμα, το παίρνουν από τον ΟΤΕ.
3: Α, ναι. Γιατί σήμερα ήταν να λύγει, σήμερα το κόβουνε κιόλας.
2: Το κόβουνε, το αίθουσα που μιλάμε είναι κομμένο. Γι' αυτό σας λέω, μην κάνετε κλίση προς τα έξω. Γιατί δεν θα καταφέρετε να επικοινωνήσετε με αυτό που θέλετε.
3: Εντάξει.
2: Θα το συνδέσουμε σε 3 μέρες.
3: Δεν θα πάει σήμερα το παιδί, είχε σκοπό το απόγευμα. Χθες δεν δούλευε και δεν μπορούσε να πάει.
2: Τι δουλειά κάνει?
3: Δούλευε το παιδί, ο γιος μου.
2: Τι δουλειά κάνει?
3: Delivery, δώσε. Και δεν μπορούσε να.
2: Delivery.
3: Να,
2: οπότε, ναι, εντάξει, έτσι πως είναι τα πράγματα.
3: Τι να κάνουμε, έτσι έγινε τώρα η καταστάσεις.
2: Οπότε αν θέλετε να στείλει κάποιο μήνυμα με delivery σε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο, μπορεί να το κάνει ο γιος σας.
3: Ναι, θα πάει το απόγευμα να πληρώσουμε, είπε σήμερα.
2: Ναι, για να σας το ξανασυνδέσουν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κομμένο.
3: Α, έτσι. Καλά, εντάξει.
2: Χίλια συγγνώμη, πρέπει να συνειδητοποιήσω, μην αγχωθείτε, μην το σηκώσετε και δείτε ότι καλή και νομίζετε ότι είναι κομμένο.
3: Εντάξει.
2: Το όνομά μου είναι, άμα θέλετε να πάρετε στην υπηρεσία εδώ να μιλήσετε μαζί μου, Μάρκος Εφελής ονομάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το όνομα αυτό.
3: Μάρκος Εφελής, τηλεφωνώ. Ναι.
2: Και σας τηλεφωνούμε από τον Αντένα, από το πρωινό μου, από τον Γιώργο και τη Φέη και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια σας,
3: γεια
2: σας.
3: Καλά, καλά
2: είμαστε,
3: είστε.
2: Μια χαρά.
4: Καλά.
2: Είμαστε πολύ περήφανοι που μιλάμε με κομμένο τηλέφωνο. Ποτέ στα χρονικά.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8.
6: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση. τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Έτσι και ζάχαρη και μέλι σήμερα, προσέξτε, γιατί πολύ ζάχαρη και το πολύ μέλι δεν κάνει καλό. Γιατί από ότι πολύ ζάχαρη μπορεί να πάθει ζάχαρη και από το πολύ μέλι μπορεί να κολλήσετε. Ναι, ναι. Και δεν ξεκολλάει μετά. Τι λέει η Μαρία εδώ? Όμορφη καλημέρα και από τον ξάδερφό μου τον Σάκη από Ροζενά Κορινθίας. Ωλαλά, γεια σου ρε Σάκη. Ωραία περιοχή τα Ροζενά. Πολλές φορές έχω πάει. Τραγουδάκι λέει δεν μου βάλε σήμερα, θα πέσει τιμωρία. Τι νομίζεις, λέει, μόνο ο Ηλίας είναι παραπονιάρης? Εγώ γι' αυτό το έκανα, γιατί θα ζήλευε ο Ηλίας, κατάλαβες. Γεια σου ρε Μαρία. Έχουμε τραγουδάκι, ναι, έχουμε τραγουδάκι, θα πέσει σε λίγο. Εσύ πάρ' την άδεια του Ηλία μόνο. Και πολύ ωραίο τραγουδάκι κιόλας, να ξέρεις. Ρε παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Άμα δεν μας τρελάνει ο κύκλος μας που μας περιτριγυρίζει, θα θέλαμε να μας τρελάνει σίγουρα ο καιρός. Δεν υπάρχει εδώ στραμή, να το κλειτώσουμε. Έτσι κι αλλιώς θα τρελαθούμε. Ή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον. Τι πράγμα είναι αυτό? Εχθές όμως πήγαινα για τη Σπάρτη, είδα μέχρι και 10 διαφορετικά είδη καιρού. Ναι. Τη μία ήλιο, την άλλη σύννεφα, την άλλη βροχή, την άλλη ψυχάλες, την άλλη δυνατή βροχή. Όχι, μόνο ουράνιο τόξο δεν είδα. Λοιπόν, και από ό,τι λέει θα ξαναβρέξει πάλι σήμερα. Α, θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου. Τι λέτε ρε παιδιά, πάει το φάγαμε και το Μάιο. Απίστευτο μου φαίνεται. Έρχεται το καλοκαιράκι. Στην ακρογελιά λέει εγώ και εσύ, εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη. Κλπ. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, τις πρωινές ώρες προβλέπονται όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε πολύ τοπικό επίπεδο στην κεντρική και βόρεια χώρα. Ευτυχώς δεν λέει για μας. Νομίζω ότι θα πει για μας αργότερα. Γενικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις προοδευτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και νότια και δευτεροβόντως στην βόρεια χώρα. Όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τμήματα της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Ρε παιδάκι μου, θες να βρέξεις? Εντάξει, βρέξει. Αλλά ρίξε λίγο χιονάκι, στρώστο. Αφού το κάνεις, που το κάνεις, ολοκλήρωσε το. Να είναι πιο ωραία εικόνα. Όχι ότι δεν είναι ρομαντικό να βλέπεις τη βροχή. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Και να οδηγάς τη βροχή και να βλέπω τη βροχή. Να πίνω το καφεδάκι και να γλαντεύω έτσι τη βροχή. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να περπατάω στη βροχή, σας το λέω παιδιά, από τώρα να το ξέρετε. Εντάξει, ο ρομαντισμός μου μέχρι εκεί φτάνει. Όχι στον δρόμο, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ γιατί βρέχει καράφλα. Αν είχα μαλλιά τουλάχιστον, θα προστατεύω το κεφάλι μου. Εντάξει, θα έπεφτε η βροχή πάνω στα μαλλιά μου. Εντάξει, τώρα πέφτει κατευθείαν στην καράφλα. Κλάτς, κλουτς, κάνει και θόρυβο και είναι, αυτό είναι ενοχλητικό. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, τις πρωινές ώρες προβλέπονται όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε πολύ τοπικό επίπεδο στην κεντρική και βόρεια χώρα. Ευτυχώς δεν λέει για μας. Νομίζω ότι θα πει για μας αργότερα. Γενικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις προοδευτικά θα αυξηθούν,
δίνοντας βροχές και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωση χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και νότια και δευτεροβόντως στην βόρεια χώρα. Όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τμήματα της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Πρέπει, παιδάκι μου, θες να βρέξεις. Εντάξει, βρέξε. Αλλά ρίξε λίγο χιονάκι, στρώστο. Αφού το κάνεις, που το κάνεις, ολοκλήρωσε το. Να είναι πιο ωραία εικόνα. Όχι ότι δεν είναι ρομαντικό να βλέπεις τη βροχή. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Και να οδηγάς τη βροχή και να βλέπω τη βροχή. Να πίνω το καφεδάκι και να γλαντεύω έτσι τη βροχή. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να περπατάω στη βροχή. Σας το λέω, παιδιά, από τώρα να το ξέρετε. Εντάξει, ο ρομαντισμός μου μέχρι εκεί φτάνει. Όχι στον δρόμο, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ γιατί βρέχει καράφλα. Αν είχα μαλλιά τουλάχιστον, να προστατεύω το κεφάλι μου. Εντάξει, θα έπεφτε το

κυρίως στα δυτικά και νότια και δευτεροβόντως στην βόρεια χώρα. Όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τμήματα της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών του Βορείου Αιγαίου όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Πρέπει, παιδάκι μου, θες να βρέξεις. Εντάξει, βρέξει. Αλλά ρίξε λίγο χιονάκι, στρώστο. Αφού το κάνεις, που το κάνεις, ολοκλήρωσε το. Να είναι πιο ωραία εικόνα. Όχι ότι δεν είναι ρομαντικό να βλέπεις τη βροχή. Πολύ ωραία, μου αρέσει. Και να οδηγάς τη βροχή και να βλέπω τη βροχή. Να πίνω το καφεδάκι και να γλαντεύω έτσι τη βροχή. Εντάξει, δεν μου αρέσει να περπατάω στη βροχή. Σας το λέω, παιδιά, από τώρα να το ξέρετε. Εντάξει, ο ρομαντισμός μου μέχρι εκεί φτάνει. Όχι στον δρόμο, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ γιατί βρέχει η καράφλα. Αν είχα μαλλιά τουλάχιστον, θα προστατεύω το κεφάλι μου. Εντάξει, θα έπεφτε η βροχή πάνω στα μαλλιά μου. Εντάξει. Τώρα πέφτει κατευθείαν στην καράφλα. Κλάτς, κλουτς, κάνει. Κάνει και θόρυβο και είναι, αυτό είναι ενοχλητικό. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 12 έως 27 με 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ και σήμερα. Στα δυτικά υπηρετικά από 12 έως 24 με 26 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 27 με 30, παρακαλώ, βαθμούς. Στα Επτάνησα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς. Και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα νότια πελάγη θα στραφούν σε δυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρές ασθένειες. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πέσουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Λοιπόν, τώρα θα σας πω για τα μποφόρ τι γίνεται, παιδιά. Θα σας πω την αμαρτία, μα το ξέρετε. Λοιπόν, δεν μου αρέσει το μποφόρ, όχι. Γιατί φοβούμαι τα μποφόρ. Και άμα με πάρει και με σηκώσει. Τώρα έχω αδυνατήσει κιόλας. Δηλαδή να κυκλοφορά, θα φοβάσαι, μην πες τίποτα στο κεφάλι σου όπως προχωράς στον δρόμο. Να έχεις αυτό το φόβο, να έχεις το φόβο, μη σε πάρει και σηκώσει ο αέρας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Έμα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, γιατί περιμένει η Εύη Τραγουδάκη. Η Μαρία Εύη Τραγουδάκη. Συγγνώμη. Ναι, και εντάξει, με αφορμή που τελευταία φορά που την είδα τη Μαρία Εύη, όλη την παρέα, και τον Ηλία, να πω και για τον Ηλία, μην έχουμε παράπονα μετά, που τους είδα τελευταία φορά ήταν στο Φέρι. Γι' αυτό διάλεξα κάτι από Φέρι.

Για να έχει έμπνευση και να μοιράζει χρήμα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πάμε στις θερμοκρασίες. Πάμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι παίζει με τις θερμοκρασίες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Λέω θα πάμε πρώτα στις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων. Για να έρθουμε μετά να δούμε τις θερμοκρασίες εντός των σύνορων. Τι παίζει

Λοιπόν, για πάμε, για πάμε. Πάμε στο... στις θερμοκρασίες μας. Εκτός των σύνορων. Να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα. Λοιπόν, σύμφωνα εδώ με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, οριακά όμως πάνω από το 0. Και όταν λέμε οριακά εννοούμε ένα βαθμό πάνω από το 0. Ακριβώς. Ενώ η υψηλότερη σήμερα που έχουμε εδώ στο χάρτη μας είναι 29 βαθμοί και είναι στο Χάντε. Για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. Ο συνήθως αυτή είναι η διαδρομή, σωστή. Από κάτω προς τα πάνω. Λοιπόν, ένας βαθμός αυτή την ώρα στο Ήλουσάτ, στο Γκριλάντ. Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη είναι στην Οτάβα, στον Καναδά, και είναι 5 βαθμοί αυτή την ώρα. Ο χειμώνας πραγματικός. Ένα τι. Λοιπόν, οι υπόλοιπες θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 10 και πιο συγκεκριμένα 11 βαθμούς έχει στο Σαν Φραντζίσκο αυτή την ώρα. 12 βαθμούς έχει στο Όσλο με ομίχλη. 14 βαθμούς έχει στη Νέα Υόρκη αυτή την ώρα. 15 έχει στο Μεξικό. 16 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 έχει και στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι με αρκετά σύννεφα. 17 στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 στο Ανταναρίβο στη Μαδαγασκάρη. 18 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 26 βαθμούς στο Αμπιτζιάν αυτή την ώρα. 26 στο Ταμάναρασέτ στην Αλγερία. 27 στις Αιχέλες. Και 29, όπως είπαμε πριν, που είναι και η μεγαλύτερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας, έτσι. Έχει 29 βαθμούς. Μπορεί κάπου αλλού να έχει περισσότερες, αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί μας έχουν δώσει το χάρτη. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλοι μας από το Λουτράκι. Όχι, ναι, στο τραγουδάκι είναι του Γιάννη Κότσιρα και επιστρέφουμε με τις δικές μας θερμοκρασίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλά, πώς την πάτησα έτσι εγώ και δεν διάβασα αυτό το μήνυμα? Εδώ και μία ώρα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Δρόσος. Καλημέρα στη μεγάλη παρέα του Break FM και στον αγαπημένο μας Γιώργο. Και το καλύτερο είναι τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και την Δευτέρα με τη Euroliga. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Το καλύτερο δεν διάβασα. Πώς μου ξέφυγε εμένα αυτό. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ φίλε. Το ευχόμαστε όλοι έτσι. Και τώρα είναι δυνατόν να γίνεται η Euroliga στη χώρα σου και να έρχεται ομάδα πάλι ξένη χώρα και να το παίρνει? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μείνει εδώ στη χώρα μας τέλος. Και επειδή είναι Ολυμπιακός έτσι, αυτή τη στιγμή που μας εκπροσωπεί στο Final Four. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, το προηγούμενο διάστημα όλη τη χρονιά είχαμε τρελαθεί σε κάτι δηλώσεις που διαβάζαμε. Ότι εμείς θα είμαστε, εμείς θα το σηκώσουμε στο τέλος κλπ. Μόνο που το τέλος ήταν πολύ μαύρο κάραχνο για κάποιους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, πέστε μου, τι εμπιστοσύνη να τους έχεις μετά και τι αξιοπιστία να έχουν, πέστε μου. Όταν έχουν κάνει τέτοιες δηλώσεις, έχουν πυροδοτήσει το κλίμα όλο τον χρόνο και στο τέλος πάνε κουβά. Τέλος πάντων. Όχι, εγώ πάντα το λέω έτσι. Απλά κρατάμε μικρό καλάθι. Γενικά παντού έτσι. Μην κάνουμε δηλώσεις για να κάνουμε δηλώσεις. Για πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ, να δούμε τι παίζει τώρα. Να πάμε όμως να γυρίσουμε λίγο πίσω. Πριν 16 χρόνια, 23 Μαΐου του 2010, είχαμε ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στη Σκιάθο, παρακαλώ. Και αυτή την ώρα έχουμε. Ναι, να πω ότι και αυτή την ώρα έχουμε εδώ που ψυχαλίζει κάποια περιοχή. Στο καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης. Μπράβο. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στους 28 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα έχει φτάσει ήδη στους 20 βαθμούς. Στους 26 θα φτάσει σήμερα, σιγά τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Για να δούμε, βγάζει βροχή σήμερα? Βγάζει βροχούλα, ναι. Μου βγάζει το μεσημέρι βροχούλα. Ναι, μόνο το μεσημέρι. Όχι, μόνο το μεσημέρι, τη νύχτα, τα ξημερώματα και αύριο το πρωί. Ωραία, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά. Βροχούλα και αύριο λοιπόν. Είπαμε στους 26 βαθμούς σήμερα. Στους 23 θα πέσει αύριο. Με βροχούλα. Από την Κυριακή ξαναφτιάχνει. Στους 26 την Κυριακή έθριος ο καιρός. Στους 27 τη Δευτέρα έθριος ο καιρός. Στους 28 την Τρίτη έθριος ο καιρός. Άντε, καλοκαιράκι έρχεται. Άντε, θα μπει και ημερολογιακά ο καιρός. Το καλοκαίρι, πώς θα γίνει δηλαδή? Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, τα παιδιά στο ναό είναι εδώ. Γιώργος Κούρτη. Λοιπόν, για πάρετε θέση να προσκυνήσετε τώρα. Να κάνετε και κανένα σταυρό, να κάνετε κανένα μετάνια. Λοιπόν, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα τραγούδια. Δύσκολα και επικίνδυνα. Άκου, άκου, άκου τώρα. Άκου, άκου. Όχι, λέω άκου.
2: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνο στο μυαλό και τον εαυτό μου γρήγορα. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος.

0: εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.
1: Σκούρτησε καλά. Ωραία φίλε.
0: Ποτέ της να αγαπά.
1: Θα χορέψει Γιώργο.
0: Και είναι...

0: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, εδώ κοντά σας και σήμερα. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας εδώ και σήμερα όπως κάθε πρωί. Με όλο το τίμη εκεί, όσο πάει, περνάει η ώρα και μεγαλώνει. Έτσι είναι.

Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πόλη Καλυθέα. Σε 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Τι λέει ο φίλος ο Δημήτρης? Ένα τραγούδι λέει για τον Ολυμπιακό μας. Η θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο βαθιά. Ολαλά. Άντε πάμε να τα ακούσουμε. Περέα μου, Περέα μου, με το σαρωνικό σου που έχεις για καμάρι σου, το θρύλο του Θεού σου.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα είδα ότι δεν έχω διαβάσει το μήνυμα του Γιώργου από το Φρούντο Εξαμιλίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο λέει. Καλημέρα Γιώργαρε. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί στο Φούρνο των Εξαμιλίων, την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Συγγνώμη, έλα και σήμερα γίνεται πανικός, οπότε βλέπεις το ρουμπούκι. Και πάμε τώρα στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παύλο.

Πάμε στην εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και στη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Στο πανηγυρίζον ιερό παρεκκλήσιο της αναλήψεως του Κυρίου στα εξαμήλια Κορινθίας χωροστάτησε κατά τον Μέγα Εσπερινό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος την Τετάρτη 20 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου αλλά και της μνήμης των θεοπτέστων εις Αποστόλων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Μητροπολίτης Κορίνθου τέλεσε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σολομού. Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νίκος Σταυρέλης, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Ταγαράς, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πλήθος Πιστών. Ενώ από ό,τι είδαμε εδώ, στο φωτογραφικό υλικό, στο Μέγα Εσπερινό, στο πανηγυρίζον ιερό παρεκκλήσιο της αναλήψεως του Κυρίου στα Εξαμήλια, παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σπύρος Ζαχαριάς. Την ίδια μέρα χθες, ο Επίσκοπος και Χρεών κ. Αγάπιος τέλεσε την πανηγυρική θεία λειτουργία στον εορτάζοντα ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δημηνιό, μεταφέροντας ευχές και ευλογίες του Σεβασμιτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου στους παρισταμένους πίστους. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδά και επιστρέφουμε. Ωχ, για ποιον χτυπάει η καμπάνα.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741110381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ κοντά σας μέχρι τις 11 και σήμερα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Θωμά που μπήκε τώρα στην παρέα μας και μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Λένε ότι η αγάπη είναι σαν τον άνεμο. Δεν μπορούμε να τον δούμε, αλλά μπορούμε να τη νιώσουμε. Α, ωραίος ο κύριος Θωμάς. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Θωμά. Καλημέρα και στη γαλιάντρα σου. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και έχουμε παράπονα μετά.

Με την ευκαιρία να παραμείνουμε στη Μητροπολή μας, με την ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος τέλεσε ιερά πανηχίδα το βράδυ της Τρίτης στον Αρχαιοπρεπή, ιερών ο Παναγίας Φανερωμένης Υψηλών Αλωνιών Ξυλοκάστρου. Ο Σεπτός Σμινάρχης μας ο κ. Παύλος, κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στο μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, ευχαριστώντας όλους τους πιστούς που συμμετείχαν στην Ιερά Αγρυπνία και ευχήθηκε το φως της Αναστάσεως να πανηγυρίζει τις καρδιές, το νου και τις ψυχές τους. Να παραμείνουμε όμως στη Μητροπολή μας και να πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κορίνθου του κυρίου Παύλου. Την Κυριακή τώρα το πρωί θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Στεφανίου και στο ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής καθηγουμένης γεροντήσης Σαλόμης. Την επόμενη Τετάρτη, στην Ιερά Παράκληση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου υπέρ των μαθητών των διαγωνιζομένων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου το πρωί στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής Κορίνθου και στο Μνημόσυνο των Παλαιολόγων. Και την τελευταία μέρα του Μαΐου, Κυριακή 30 Μαΐου, Θεία Λειτουργία και Εσπερινός της Γονικλησίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Και το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, της επόμενης Κυριακής δηλαδή, Εσπερινός στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Κουταλά. Αυτά και με το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου μας. Πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και πάμε τώρα στην τιμητική εκδήλωση για τον Κορίνθιο ομότιμο καθηγητή ιστορίας Μιχάλη Κορδώση από το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας. Το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για τον Κορίνθιο ομότιμο καθηγητή ιστορίας Μιχάλη Κορδώση την Παρασκευή σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Κορίνθου. Η εκδήλωση με τίτλο «Μεσαίωνας από την Κορινθία ως την Κινά» φωτίζει το εύρος και τη σημασία του επιστημονικού έργου του τιμόμενου από την μελέτη των μεσαιωνικών οικισμών της Κορινθίας έως τη σχέση του Βυζαντινού και ευρύτερου ελληνικού κόσμου με την Αμερική. Καταξιωμένοι ομιλητές θα αναδείξουν διαφορετικές πτυχές της συμβολής του Μιχάλη Κορδώση στην ιστορική έρευνα, ενώ ο ίδιος θα απευθύνει αντιφώνηση στο κοινό. Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη της ιστορίας και σε έναν σημαντικό μελετητή της. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Η κυρία Ξένια Χρυσάφη, αρχιτέκτον αναστηλώτρια, θα αναπτύξει το θέμα «Μεσαιωνική οικισμή στην περιοχή της Κορίνθου, η συμβολή του Μιχάλη Κορδώση στη μελέτη τους». Ο κύριος Δημήτρης Βαχαβιόλος, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας, μέλος ΕΔΥΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα αναπτύξει το θέμα «Το έργο του Μιχάλη Κορδώση για την ιστορία και τοπογραφία της Ελλάδας και των γύρω περιοχών». Ο κύριος Κωνσταντίνος Τακυρτάκογλου, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, θα αναπτύξει το θέμα «Η σχέση του Βυζαντίου και γενικότερα του ελληνικού κόσμου με την Κίνα και άλλες χώρες της Ανατολικής μέσα από το έργο του Μιχάλη Κορδώση». Ο κύριος Σιδηρόπουλος θα αναφέρει ένα σύντομο σημείωμα από τον καθηγητή Ιστορικής Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον κύριο Μιχάλη Κορδώση. Περισσότερα για την εκδήλωση, για όλο το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία. Και επιστρέψαμε.

Και πάμε τώρα στο περιβαλλοντικό event στην Κόρινθο. Η πόλη ανθίζει. Η αγορά αναπνέει στο πλαίσιο του έργου Green Market Corinth. Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Περίανδρος Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή ΑΕ, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου και με συνδιοργανωτή των Δήμων Κορινθίων, διοργανώνουν το Σάββατο, αύριο, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, την περιβαλλοντική εκδήλωση Green Market Corinth, πράσινη αγορά Κορινθού, με κεντρικό σύνθημα «Η πόλη ανθίζει, η αγορά αναπνέει». Πρόκειται για μια υπαίθρια δράση ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, τη βιώσιμη κατανάλωση, την κυκλική οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Κορίνθου, στην πλατεία Παναγίτη Τσαλδάρη, στα Περιβολάκια, στους εμπορικούς πεζόδρομους, στο άγαλμα του Πίγασου, μετατρέποντας την καρδιά της πόλης σε ένα ζωντανό εργαστήρι περιβαλλοντικής συνείδησης για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα της ημέρας. Έναρξη με την νεράιδια του περιβάλλοντος. Η performer Μαρία Παπουτσάκη υποδέχεται τα παιδιά ως νεράιδια του περιβάλλοντος και αφηγείται μια διαδραστική ιστορία για τη διάσωση του περιβάλλοντος, δίνοντας στους μικρούς εξερευνητές την αποστολή να συλλέξουν σφραγίδες από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Στη συνέχεια, πράσινος εξερευνητής κυνήγης σφραγίδων. Διαδραστικό παιχνίδι ανακάλυψης της πόλης σε συνεργασία με το Εμπορικό Σύλλογο Κορινθού. Τα παιδιά λύνουν ενίγματα, μαζεύουν σφραγίδες από τα καταστήματα και ανακαλύπτουν το μυστικό μήνυμα της δράσης. Τρίτον, εργαστήρι φύτευσης. Με τη συμμετοχή της κυρίας Αναστασία Γκεζερλή, τεχνολόγου γεωπόνου, οι μικροί συμμετέχοντες μαθαίνουν πρακτικά τη διαδικασία της φύτευσης και αποκτούν τις πρώτες γνώσεις για τη φροντίδα των φυτών. Τέταρτον, εργαστήρι περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Με τη συμμετοχή του κ. Ανδρέα Πανούση, μηχανικού περιβάλλοντος και συνεργάτη του Δήμου Κορινθίων, οι συμμετέχοντες ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Πέμπτον, δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Παιχνίδια με τεράστιες απουνόφσκες, διδραστικό παιχνίδι, αποστολής με εμπόδια και face painting. Και τέλος, τελεί τερματισμού στο άγαλμα του Πίγασου. Η εκδήλωση κορυφώνεται στο συντριβάνι του Πίγασου, η οποία για την ημέρα της εκδήλωσης μεταμορφώνεται σε πραγματικά άνθος της πόλης. Στολίζεται σε όλα τα επίπεδα με λουλούδια. Στο σημείο τερματισμού, κάθε παιδί που ολοκληρώνει το κυνήγι σφραγίδων παραλαμβάνει ως δώρο μια γλάστρα με λουλούδια. Ενώ τα λουλούδια που στολίζονται στο συντριβάνι δωρίζονται στους συμμετέχοντες στα καταστήματα της πόλης και στους πολίτες. Η Κόρινθος κυριολεκτικά ανθίζει. Μια πολύ σημαντική δράση από το Επιμελητήριο Κορινθίας και τον Περίανδρο Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή, τον Δήμο Κορινθίων και τον Εμπορικό Σύλλογο Κορινθού. Αύριο λοιπόν, Σάββατο, είσοδος είναι ελεύθερη, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στο Εμπορικό Κέντρο της Κορινθού, στην πλατεία Παναγίτη Τσαλδάρη, στα Περιβολάκια, εμπορικούς πεζόδρομους και στο άγαλμα του Πίγασου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι τώρα από την Εφηθόδη, παρακαλώ. Βιμπεάρο. Μπράβο, για να δούμε τι είναι.

Έγραψε πάλι έφη. Και πάμε τώρα στο Λουτράκι, όπου τα σχολεία του Δήμου Λουτραγίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων γιορτάζουν την ανακύκλωση. Εκδήλωση βράβευσης για το σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης 2025-2026. Ο Δήμος Λουτραγίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων διοργανώνει εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης αύριο στις 11 το πρωί στην πλατεία Κρίνης, μπροστά από το δημοτικό κτίριο Μποριβάς στο Λουτραγί. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους μαθητές από τις 10 το πρωί, ενώ θα ακολουθήσουν οι απονομές βραβείων στα σχολεία που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Follow Green, οι σχολικές μονάδες συνέβαλαν ενεργά στη διαλογή στην πηγή, συλλέγοντας υλικά όπως χαρτί, καπάκια, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές και ενδύματα. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και η προώθηση της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας. Όλα τα σχολεία θα λάβουν έπαινο συμμετοχής, ενώ τα σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις θα βραβευτούν με δώρα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Υπενθυμίζω αύριο στις 11 το πρωί στην πλατεία Κρίνης Λουτρακίου.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

0: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
9: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
9: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Με την Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, στο ολοκαίνουρο τραγούδι της, που παίζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Break FM 100,8. Θέλω να μ' αγαπάς. Περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο εορταστικό τουρνά ποδοσφαίρου για αγόρια και κορίτσια K10 και K8 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας. Το εορταστικό τουρνά ποδοσφαίρου των Ακαδημίων K8 θα διεξαχθεί το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στο στάδιο Κιάτου, 9 το πρωί με 11 το μεσημέρι, με 11 το πρωί μάλλον. Την ίδια μέρα αύριο, στη συνέχεια, στις 11, 11 με 1 το μεσημέρι, θα διεξαχθεί το εορταστικό τουρνά ποδοσφαίρου των Ακαδημίων K10. Υπενθυμίζουμε ότι στα σωματεία που διαθέτουν ποδοσφαιριστές K8 και K10, γεννηθέντες κατά το έτος 2017 και 2015 αντίστοιχα, και νεότερους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, να δηλώσουν συμμετοχή στο email της ΕΠΣ Κορινθίας. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Να προσθέσουμε πως το εορταστικό τουρνά ποδοσφαίρου για αγόρια και κορίτσια K10 και K8 θα διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο Κιάτου, όπως είπαμε, 9 με 11 και 11 με 1.

0: Break FM 100,8.
1: Οχα, μάνα, μάνα, μάνι. Α, χωρίο τραγουδάκι. Από τον Νίκο Απέργη.

Πάμε τώρα μέχρι το Mare West. Τι θα κάνουμε εκεί? Πάμε να φτιάξουμε τη δική μας φιγούρα Playmobil. Φτιάξε και εσύ τη δική σου φιγούρα Playmobil στο Mare West. Αμέτρητες φιγούρες Playmobil καταφθάνουν το Μάιο στο Mare West και η διασκέδαση και η φαντασία απογειώνονται. Μέχρι τις 30 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Α, δηλαδή, εχθές, σήμερα και αύριο. Στο Mare West, ένας παραμυθένιος κόσμος ζωντανεύει μέσα από τις φιγούρες Playmobil που φτιάχνουν οι μικροί φίλοι του εμπορικού, χρησιμοποιώντας την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους σε πρωτότυπο εργαστήριο για όλα τα παιδιά. Ελάτε κι εσείς σε αυτό το μοναδικό δωρεάν εργαστήρι Playmobil, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil μέσα από αμέτρητους συνδυασμούς υλικών, αλλά και να την πάρουν μαζί τους ως αναμνηστικό, συνεχίζοντας έτσι το δημιουργικό παιχνίδι και στο σπίτι. Επιπλέον, στις 30 Μαΐου η διασκέδαση απογειώνεται με την αγαπημένη μασκότ Playmobil να κάνει την εμφάνισή της στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα μαζί με τα παιδιά. Μια οικογενειακή επίσκεψη στο Mare West με τα παιδιά συνδυάζεται τέλεια και με παιχνίδι στην παιδική χαρά δίπλα στη θάλασσα, αλλά και εξερεύνηση του πάρκου δραστηριοτήτων και αναψυχής για τους μικρούς φίλους του εμπορικού. Ενώ οι μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα χαλαρωτικό γεύμα ή ποτό στα ατμοσφαιρικά καταστήματα εστίασης. Ώρα λοιπόν για μια βόλτα γεμάτη παιχνίδι, χρώματα, φαντασία και διασκέδαση για όλους. Για να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα πια, Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα και αύριο, 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Και το επόμενο τρίμερο που είναι και το τελευταίο, την επόμενη Πέμπτη 28 Μαΐου, την επόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου και το επόμενο Σάββατο 30 Μαΐου. Στο εργαστήρι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερα φίλες και φίλοι μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, για ό,τι αφορά την Κορινθία μας. Και όχι μόνο. Τραγουδάκι και επιστρέφω. Επιστρέφουμε για τον επιλόγο μας.

0: Rick FM 100,8.
1: Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος. Πριν σας αφήσουμε όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πάμε λίγο στους πανελλήνιους αγώνες πρακτικής κοποβολής που διεξάγονται εδώ στο πεδίο βολής. Η Κόρινθος θα φιλοξενήσει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή τους πανελλήνιους αγώνες πρακτικής κοποβολής, μια κορυφαία διοργάνωση που συγκεντρώνει αθλητές από όλη την Ελλάδα. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και σκοπευτικών συλλόγων, προσφέροντας δυνατές στιγμές συναγωνισμού, ακρίβειας και αθλητικού πνεύματος. Η διοργάνωση στοχεύει στην προώθηση της πρακτικής κοποβολής ως αθλήματος υψηλής τεχνικής και πειθαρχίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την περιοχή της Κορίνθου ως σημαντικό προορισμό αθλητικών διοργανώσεων. Οι απονομές των επάθρων και μεταλλήνων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, παρουσία αθλητών, επισήμων και εκπροσώπων των συλλόγων. Και πάμε στον αγαπημένο μου καθηγητή τώρα, τον κύριο Αριστίδη Δουλαβέρα. Διάλεξη του καθηγητή κυρίου Αριστίδη Δουλαβέρα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός και η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε διάλεξη με θέμα «Ο κορυφαίος της διεθνούς παροιμιολογίας» με ομιλητή τον κύριο Αριστίδη Δουλαβέρα, τέως αναπληρωτή καθηγητή λαογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο και τη συμβολή του κορυφαίου μελετητή της παροιμιολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της μελέτης των παροιμιών στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.
2: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
3: Ούτε.
1: Λέω και εγώ τι έγινε, παιδιά. Όταν θα πας κυρά μου στο παζάρι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.

Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι τη Δευτέρα. Παρασκευούλα σήμερα, έτσι. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δεν διέ και ο κόσμος επιτρέποντος, εκτός σοβαρού απρόπτου δηλαδή. Θα είμαστε εδώ στην επίσης ραντεβού μας, στην επίσης το ραντεβού των 8, στους 100,8 και στον Break FM. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό, και το στρολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, που ήταν και σήμερα το κύριος Κώστας. Και τώρα έχει μεγαλώσει και η παρέα εκεί, την καλημέρα μας. Την πόλη του Αποστόλου, του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορίνθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε τη δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, και

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο στο κέντρο της Κορίνθου για την περιβαλλοντική δράση του Επιμελητηρίου Κορινθίας, του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου και του Δήμου Κορινθίων, και θα τα πούμε εκεί. Μέχρι τότε, bye!
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
3: Break FM 100,8.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στην τελειότερη και υποφυτότερη μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή, 22η μέρα του Μαΐου, και πάμε ουσιαστικά για το τελευταίο δεκαήμερό του. Να πούμε ότι στο τέλος το Μάιος είναι και ωραίος, γιατί έχουμε και ένα ωραίο τριήμερο, έχουμε και ένα ωραίο φεγγάρι στις 31 του μήνα. Οπότε όλα αυτά βεβαίως για τα φεγγάρια θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ σήμερα, με τις πλανητικές έτσι επιρροές όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή να καταπιανόμαστε, θα δούμε πόσο υπάρχουν κάποια ζώδια που μέσα στις τελευταίες μέρες του Μάη θα δουν τη ζωή τους να μεταμορφώνεται. Και όταν μιλάω για μεταμόρφωση, μιλάω σαφώς για καλύτερα πράγματα παντού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Θα τα πούμε όλα, γιατί ο Μάιος κινείται με ενέργεια ανανέωσης και προόδου και ουσιαστικές εξελίξεις για κάποια ζώδια, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Της μουσικής στο εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Θα τα πούμε όλα, γιατί ο Μάιος κινείται με ενέργεια ανανέωσης και προόδου και ουσιαστικές εξελίξεις για κάποια ζώδια, αλλά όλο αυτό θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λοιπόν, επιστρέψαμε για να μιλήσουμε για τα ζώδια τα οποία θα δουν μια πρόοδο στη ζωή τους μέσα σε αυτές τις ημέρες. Η αυθονία σε αυτή τη φάση δεν αφορά μόνο τα οικονομικά. Συμβαίνεται, πρέπει να σας πω, και με την αίσθηση της πληρότητας, στις σχέσεις που εξελίσσονται κοντά στη ζωή που οι περισσότεροι θέλουν και ποθούν. Ωστόσο, ορισμένα ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες στις πλανητικές επιρροές. Θα ξεκινήσω με τον Ταύρο, που είναι ένα από τα ζώδια το οποίο νομίζω ότι παίρνει πολύ από αυτή την εύνοια, πολύ από αυτή τη σταθεροποίηση και την επιβράβευση που αρχίζει να αποδίδει. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω για να τα πούμε πιο αναλυτικά για τους Ταύρους.

ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πώς ο Μάιος λειτουργεί ως μήνας σταθεροποίησης και επιβράβευσης για τους Ταύρους. Ό,τι έχετε αρχίσει μέσα σε αυτό το προηγούμενο διάστημα που πέρασε του Μαΐου, γιατί μιλάμε τώρα για το τελευταίο δεκαήμερο, αποδίδει σε επαγγελματικά και οικονομικά. Θα προκύψουν σχεδόν με έναν τρόπο απόλυτα φυσιολογικό, δεν θα κουραστείτε. Η πρόκληση είναι να εμπιστευτείτε την αξία σας και να μην φοβηθείτε να διεκδικήσετε περισσότερα. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος πολύ ικανή για να σας δώσει όλα αυτά που λόγω της απίστευτης σταθερότητας που έχετε ως άνθρωποι δεν ρισκάρετε και πολύ για να τα αποκτήσετε. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο οποιοδήποτε ρίσκο, όταν έχει να κάνει βέβαια και με την δυνατότητα της σταθερότητας του Ταύρου από πίσω, νομίζω ότι θα πάρει σάρκα και οστά και θα σας κάνει τη ζωή να αρχίσετε να τη βλέπετε με ένα διαφορετικό μάτι, πιο ουσιαστικό, πιο σταθερό και βεβαίως πιο ανθρώπινο και πιο χαρούμενο.

0: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Και πάμε τώρα στο δεύτερο ζώδιο που θα δει τη ζωή του μας στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη να πηγαίνει πολύ καλύτερα, και αυτή δεν είναι άλλη από τους Λέοντες. Πρέπει να πω ότι η τύχη είναι στο προσκήνιο αυτή την περίοδο, λειτουργεί ενισχυτικά σε κάθε σας κίνηση. Πρόκειται για επαγγελματικά βήματα, πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις, πρόκειται για δυνατότητα προσέλκυσης ανθρώπων που είναι σε ανώτερες θέσεις. Το κλειδί είναι να παραμείνετε ανοιχτοί στις νέες προοπτικές και να μην φοβηθείτε καθόλου. Εσάς βεβαίως ποτέ δεν σας φοβούνται σε ό,τι έχει να κάνει η άλλη με το ρίσκο, σε αντίθεση με τους Ταύρους. Νομίζω ότι είσαστε έτοιμοι να δείτε όλα αυτά που σκέφτεστε μέσα στο μυαλό σας να πραγματώνονται μπροστά σας. Καλή επιτυχία θα πω μόνο στους Λέοντες, γιατί είναι μια περίοδος πολύ ευνοϊκή για αυτούς.

πάμε τώρα στους Σκορπιούς, όπου νομίζω ότι επειδή σήμερα Παρασκευή, 22η μέρα του Μάη, εδώ στο Σου Έχω Νέα, μιλάμε για την εύνοια που θα φέρει το τελευταίο δεκαήμερο αυτού του μήνα σε μερικά ζώδια, όχι σε όλα. Έχουμε φτάσει στους Σταύρους, η Μιελένη Μπαρμπάκουρη, το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, μέρα που μιλάμε για τις πλανητικές επιρροές και πάμε να δούμε πώς επηρεάζει τους Σταύρους αυτή η πλανητική επιρροή. Για εσάς πρέπει να σας πω ότι η αυθονία φέρνει μπροστά σας μεταμορφωτικές εμπειρίες. Ο Μάιος μπορεί να φέρει εξελίξεις σε σχέσεις, σε συνεργασίες, σε βαθύτερη κατανόηση των αναγκών σας. Αυτός ο μήνας δεν είναι μόνο τυχερός, είναι και καθοριστικός για τη μελλοντική σας πορεία. Οπότε αφράξτε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί μπροστά σας. Μην μένετε πίσω από κάτι στερεότυπα ή κάτι περίεργα που έχετε εσείς οι Σκορπιοί όσον αφορά σχέσεις με ανθρώπους που είστε λίγο κουμπωμένοι. Θα πω να βγείτε μπροστά, θα πω να ρισκάρετε, θα πω με γνώμονα πάντα το ένστικτό σας που είναι αλάνθαστο να κάνετε βήματα μπροστά και όχι πίσω.

πάμε στους υδροχώους, όπου νομίζω ότι είναι το πρώτο τελευταίο ζώδιο που θα είναι μέσα στην αναφορά αυτή της καλής τύχης αυτή την περίοδο. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται από εκεί που δεν το περιμένετε. Κυρίως μέσα από δίκτυα, μέσα από συνεργασίες, μέσα από νέες ιδέες. Ο Μάιος θα σας ενθαρρύνει πάρα πολύ να σκεφτείτε διαφορετικά, να επενδύσετε σε προοπτικές. Η τύχη συνδέεται άμεσα με την τόλμη σας. Βγείτε λίγο έξω από τα συνηθισμένα και μην φοβάστε να ρισκάρετε.

0: Η ώρα είναι 12. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Mega Fan 100,8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

Και πάμε στους εχθείς, όπου νομίζω ότι η διέστησή σας γίνεται ο πιο ισχυρός σύμμαχός σας μέσα σε αυτό το μήνα. Σωστές κινήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν ξεκάθαρα οι ευκαιρίες, είτε σε δημιουργικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Νομίζω ότι είστε μέσα στους πιο τυχερούς, μέσα σε αυτούς που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει πάρα πολύ μέσα σε αυτό το μήνα. Και θα έλεγα ότι αστρολογικά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βγείτε λίγο από αυτή τη μέγενη της συναισθηματικής, θα έλεγα, αστάθειας που σας πιάνει και φοβάστε να ρισκάρετε. Πάρτε και εσείς το ρίσκο και νομίζω ότι θα σας φροντίσει αυτή η εποχή και εσάς. Να κλαις αυτούς που

Φυσικά δεν πρέπει να αφήσω τους διδύμους, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο για τους διδύμους αυτή την περίοδο, στο τέλος αυτού του μήνα. Δεν πρόκειται απλώς για πράγματα που θα έχετε μπροστά σας με μια πρωτόγνωρη διάβγεια. Θα πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις οι δίδυμοι.

Φυσικά δεν πρέπει να αφήσω τους διδύμους, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο για τους διδύμους αυτή την περίοδο, στο τέλος αυτού του μήνα. Δεν πρόκειται απλώς για πράγματα που θα έχετε μπροστά σας με μια πρωτόγνωρη διάβγεια. Θα πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις οι δίδυμοι για το μέλλον μέσα σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Νέα ξεκινήματα σε καριέρα, μέσα από νέο τρόπο ζωής. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω παλιούς περιορισμούς και να εκφραστείτε έτσι λίγο πιο αφεντικά. Θα πω ότι η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη και για εσάς στο τελευταίο έτσι δεκαήμερο αυτού του μήνα. Αδράξτε κι εσείς την ευκαιρία και μην την αφήσετε να πάει χαμένη.

Φυσικά δεν πρέπει να αφήσω τους διδύμους, γιατί θα θέλω να μιλήσω λίγο για τους διδύμους αυτή την περίοδο, στο τέλος αυτού του μήνα. Δεν πρόκειται απλώς για πράγματα που θα έχετε μπροστά σας με μια πρωτόγνωρη διάβγεια. Θα πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις οι δίδυμοι για το μέλλον μέσα σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Νέα ξεκινήματα σε καριέρα,

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είπαμε ότι ο Μάιος θα τελειώσει και με κάποιες έτσι ανατροπές, γιατί έχουμε μια πανσέλινο την τελευταία μέρα του Μαΐου. Βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, που θα είμαστε ακριβώς στο τέλος του μήνα, θα μιλήσουμε για αυτές τις πλανητικές επιρροές αυτής της πανσελίνου και θα δούμε πόσο μπορεί σε κάποιους από εμάς, από τα ζώδια, να φέρει έτσι κάποιες, θα έλεγα, διαφορετικές επιρροές. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο εξάγωνο έτσι κι αλλιώς που θα φροντίσει το πρακτικό επίπεδο όλων μας από εδώ και πέρα.

0: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

Και βέβαια πρέπει να μιλήσω λίγο για τους παρορμητικούς, δηλαδή για ζυγούς, κρυούς, εγώκερους και καρκίνους, και να πω ότι επειδή επηρεάζονται πάρα πολύ από τον πλανήτη, το δύσκολο πλανήτη, τον Κρόνο που βρίσκεται στον κρυό, οι ζυγοί πολύ στις σχέσεις τους, οι εγώκεροι στην καριέρα τους και οι καρκίνοι και οι ζυγοί σε ό,τι αφορά γενικότερα τη ζωή τους, θα έλεγα ότι ήρθε η στιγμή να πάψετε πλέον με αυτή την επιρροή του Πλούτονα, να νιώθετε εσείς οι παρορμητικοί ότι ό,τι και να κάνετε πέφτει συνεχώς ξύλο. Ήρθε η στιγμή να βρέψετε τους καρπούς των προσπαθειών σας χωρίς εμπόδια. Είναι πολύ καλή εποχή και για εσάς από το τέλος του Μάη και μετά.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να πω σε όλους να βράξουμε και την ευκαιρία έτσι να περάσουμε όμορφα. Μπροστά μας έχουμε όμορφες μέρες, καλοκαιριάζει σιγά σιγά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει περισσότερο έξω, νομίζω ότι κάποιοι ξεκίνησαν και τα πρώτα τους μπάνια. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος γενικώς για να αναγεννηθούμε όλοι και να φύγουμε από αυτές τις δυστάρεστες έτσι στιγμές που μας έφερε ο χειμώνας που πέρασε. Επιτέλους άνοιξε, επιτέλους καλοκαίρι, και νομίζω ότι θα πρέπει να δράξουμε όλη την ευκαιρία της καλυτέρευσης της ζωής μας από εδώ και πέρα. Έλα.

Σας αφήνω λοιπόν με τα πολύ ωραία πλανητικά, έτσι, τις πολύ ωραίες πλανητικές επιρροές που αναφέραμε για τα περισσότερα ζώδια. Να ευχηθώ σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Δεν σας αφήνω βεβαίως, χωρίς το αγαπημένο μας μότο, να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και από Δευτέρα πρώτο Θεός πάλι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα για να τα πούμε όλα και από την καλή και την ανάποδη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!

0: Η ώρα είναι μία. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Αθηνά, κλείμε στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show, στη δύο ώρη εκπομπή μας, όπου πραγματικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα όσον αφορά τα social media, τα trends, αλλά και τα τραγούδια τα οποία έχουν κατακλείσει τις καρδιές μας αυτές τις μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

του Spotify, αλλά φυσικά βρίσκεται και στις καρδιές μας. Official, μπορεί να σας πω ότι το Bangaranga θα το ακούσετε και live στα Mad Video Music Awards 2026 από το ΔΕΗ, και όπως φαίνεται εκεί πέρα θα εκτοξευτεί στην Ελλάδα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρένταση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα περισσότερα viral θέματα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας και μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο Netflix και γενικότερα στα νέα? Ότι έρχεται η Kylie Minogue με μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πίσω από τα hits. Σας το είχα ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, αλλά τώρα παιδιά πλέον είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Γράφονται άρθρα, υπάρχουν γενικότερα ιδέες, υπάρχουν και spoilers. Δεν θα τα πούμε για τα spoilers αυτή την εκπομπή, δεν μας αρέσουν. Θα σας πω μόνο ότι η Αθηνά Κλήμη βρίσκεται στο Be Viral Radio Show και είμαστε έτοιμοι για Σαββατοκύριακο.

0: B-Viral. Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: B-Viral Radio Show

τρεντάρει αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, και οι αλλεργίες, παιδιά, τρεντάρουν. Γιατί, παιδιά, εντάξει, εκεί πέρα που είχαμε ψιλοηρεμήσει, τελικά δεν είμαστε τόσο ήρεμοι αλλεργικά αυτές τις μέρες. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αν είστε fans των αλλεργιών, τότε, παιδιά, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Υπομονή. Έρχονται βροχές τώρα το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά μέχρι τη Δευτέρα θα έχει καθαρίσει ο τόπος.

Άντρια, τι στην Ελλάδα αύριο και θυμόμαστε όλοι τα viral videos που κυκλοφορήσαν πέρσι από τη συναυλία όπου τα λατομεία πραγματικά είχαν τόσο κόσμο, παιδιά, που δεν μπορούσες καν να παρκάρεις και ο κόσμος έκανε 2 ώρες για να φτάσει. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας, λοιπόν, τρεντάρουν πάλι η Άντρια και φέτος φαίνεται, παιδιά, ότι το θέατρο Πέτρας θα γεμίσει, θα είναι κατάμεστο που λένε και στο χωριό μου και ανυπομονούμε να δούμε αν αυτό ισχύει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, Κυριακή πρωί, βράδυ, δεν ξέρω, φαίνεται ότι στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok θα κατακλειστούμε από έτσι τέκνο μουσική και όχι μόνο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν ότι Eurovision είναι το topic of the town για αυτές τις μέρες και δικαίως, παιδιά, γιατί εντάξει, μιλάμε για έναν τεράστιο θεσμό που έχει πάρει το hype που είχε το 2010 και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Παγκόσμια μέρα μέλη σας ήταν την Τετάρτη και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2. Break FM
2: 100,8. Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: B-Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Στην εκπομπή λοιπόν όπου όλα τα viral θέματα τρεντάρουν και όχι μόνο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και τρεντάρει το Emily in Paris, το οποίο επιστρέφει και φυσικά θα έχει άρωμα Ελλάδας. Το έχουμε ξαναπεί, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο. Βλέπουμε τα βίντεο να είναι φωτιά από sites όπως είναι το The Life, τα νέα, το Oak Magazine. Γενικότερα έχουν επιστρατευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι στο να είναι εκεί πέρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Lily Collins βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Σώστη και όχι μόνο, την έχει γυρίσει τη Μικονέλα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: γίνεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και τρεντάρει το Emily in Paris, το οποίο επιστρέφει και φυσικά θα έχει άρωμα Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και τρεντάρει το Emily in Paris, το οποίο επιστρέφει και φυσικά θα έχει άρωμα Ελλάδας. Το έχουμε ξαναπεί, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο. Βλέπουμε τα βίντεο να είναι φωτιά από sites όπως είναι το The Life, τα νέα, το Oak Magazine γενικότερα. Έχουν επιστρατευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι στο να είναι εκεί πέρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Lily Collins βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Σώστ και όχι μόνο, την έχει γυρίσει τη Μικονέλα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και τη τρεντάρει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες, το wellness, παιδιά. Φαίνεται το να είσαι υγιής, να μην πίνεις αλκοόλ και να έχεις ένα υγιεινό lifestyle, είναι αυτό που τρεντάρει περισσότερο από παλιά που η μόδα ήταν τα clubs και όχι μόνο. Μας αρέσει πολύ, το θέλουμε ακόμα περισσότερο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με αυτό το vibe και αυτά τα νέα, έτσι λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με κάνες, με εμφανίσεις που έχουν αφήσει ιστορία και περιμένουμε γενικότερα να επιστρέψουν και οι celebrities για να μας τα πούν από κοντά. Πρώτη φορά λοιπόν εμφανίστηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο καχαλί, συγγνώμη, των Κανών, αλλά και η Δόκη Σανομικού βρισκόταν εκεί πέρα, τον Ιωσήτηροπούλου, με τον άντρα της Κωστή Μαραβέγια, με πολύ ωραία φορέματα και φυσικά με την Έμιλη Καζατζόγλου να έχει κερδίσει εντυπώσει για ακόμα μία φορά. Έχει περπατήσει πολλά χαλιά η Έμιλη Καζατζόγλου, μας αρέσουν αυτά λοιπόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με τις κάνεις ασχοληθούμε και τη Δευτέρα πολύ. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Με το λογαριασμό Son Tour θα κλείσουμε και η Κατερίνα Λιόλιου, που είναι σίγουρα από τις πιο viral συναυλίες και τα πιο viral tours που θα δούμε τη φετινή χρονιά. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Να σας πω λοιπόν ότι η Κατερίνα Λιόλιου τρεντάρει αυτές τις μέρες με την αφίσα της, με το συγκεκριμένο tour, και δικαίως, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να τη δει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, φίλοι μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτερούλα. Μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Break FM 100,8.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
6: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741-0-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: εικόνα του μηνού, του τουνού. Γεια σου, Περούλα.
1: Γεια σου, Θάνο.
0: Τι κάνεις,
1: Περούλα? Με τα ωραία σου τα τουνού.
0: Του τουνού και όχι του επόμενου
1: νου. Του.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πετάς, γιατί?
1: Πετάω, μπας και απογειωθώ.
0: Ωραία, φίλε, καταπληκτική.

0: Έλα, για πες.
1: Εγώ όχι, εσύ να πεις τα social ή θα με διακόψεις πάλι.
0: Επέστασα χθες και βλέπουμε.
1: Κοίτα παιδιά, δηλαδή γιατί μου χαλάς τη ροή κάθε φορά. Πάω να πω τα σαν χθες.
0: Λοιπόν, εγώ βρες. Θα τα πω, δεν σου χαλάω χατήρι.
1: Έχεις πάρει
0: βαλίες. Λοιπόν, είναι ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Θα μας στείλετε το πολύμορφο μηνυματάκι σας. Θα κάνετε και ένα like στη σελίδα μας.

0: ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Χρόνια πολλά, Εμιλία. Εμιλία με έψιλον και αλφα γιώτα μαζί. Μην τους μπερδέψετε. Εμιλία.
2: Πάω να πω τα σαν χτες.
0: Θα πω, δεν σου χαλάω χατήρι.
2: Έχεις πάρει βαριά. Λοιπόν,
0: ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Θα μας στείλετε το πολύμορφο μηνυματάκι σας. Θα κάνετε και ένα like στη σελίδα μας.

0: η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Χρόνια πολλά, Εμιλία. Εμιλία με ε και αλφαγιώτα μαζί. Μην τους μπερδέψετε. Εμιλία, Εμαμίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόδρος και Κόδρα. Αγίων Εμιλίου του Κάστου, Αγίου Κορδού.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Χρόνια πολλά, Εμιλία. Εμιλία με έψιλον και αλφα γιώτα μαζί. Μην τους μπερδέψετε. Εμιλία, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόδρος και Κόδρα. Αγίων Εμιλίου του Κάστου, Αγίου Κορδάτου, Μάρτυρος. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου το 1762, η Σουηδία και η Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Αμβούργου. Το 1947 τίθεται σε ισχύ νόμος Ηνωμένες Πολιτείες για την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία με σκοπό την ανάσχεση του κομμουνισμού, ο οποίος θα γίνει ευρύτερα γνωστός ως το δόγμα Τρούμαν. Και 1963 τη δημιουργία της διασυμμαχικής πυρηνικής δύναμης κρούσης εγκρίνουν στην Οτάβα οι Υπουργοί Εξωτερικών των Κρατών. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου, γεννήθηκε το 1859 Άρθουρ Κόναν Ντόουλ, Βρετανός συγγραφέας.
0: Πού πας και τους βρίσκεις αυτούς, παραχώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τους πετυχαίνω για να κάνω τα σαρδά μου. Για σένα δουλεύω. 1919, Δημήτριος Φαρμακόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, και θα πάω και σε έναν πρόσφατο, έτσι για να κλείσουμε με αθλητικά. 1986, Βλαντιμίρ Γκρανάτ, Ρώσος ποδοσφαιριστής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για την απαραίτητη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
10: Πρέι και φέμε 100,8
11: www.breakfm.gr.

Έλα, Θάνο, έχω είδηση για σένα φοβερή, συναρπαστική, συγκλονιστική. Άκου, το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο top 10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως. Μία λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10. Ο λόγος για 1, 2, 3, 4, 5, σας μετράω για να σκεφτείτε λίγο, είναι το κοντοσούφλι. Λοιπόν, το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούφλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζ, αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα. Καλά. Να μην σου πω για το κοντοσούφλι που τις αποκριές στο Δήμο της Αμφίκλειας, στον Παρνασσό από κάτω, σε αυτό το υπέροχο χωριό, κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα τεράστιο, ένα γίγας κοντοσούφλι και κάθε χρόνο σπάνε το ρεκόρ τους στο ρεκόρ Guinness. Γιατί το κοντοσούφλι ξέρει, έχει άποψη.

0: Έλα, για πες.
1: Να σου πω, φοράς βέρα?
0: Όχι, συνήθως, γιατί?
1: Εκεί ήταν να δεις τώρα γιατί θα έπρεπε να φοράς βέρα.
0: Ναι, στο δεξί που λένε, σαν τη σειρά. Μάστε, για πες.
1: Η βέρα λοιπόν φοριέται στο τέταρτο δάχτυλο παράμεσος, διότι τον παράμεσο διασχίζουν οι φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Αιώνια αγάπη.
0: Α, αλήθεια?
1: Το ήξερες?
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία, αν και άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήταν. Ωραίο να την ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν σε χαλάει.
1: Δεν ήτανε, σε έφτιαξα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Είσαι ρομαντικό αγόρι κατά βάθος.
0: Στην να σου πω.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή Θάνος και Μέρη εδώ σε πολύ λίγο.
1: Μη φύγει κανένας.
0: Έτσι, μπράβο, θα πάρουμε απουσίες, έτσι, να ξέρετε, έτσι, θα έτσι, μετρηθούμε.
1: Έτσι.
0: Όπως κάνουν οι αεροσυνοδοί με το μηχανηματάκι αυτό, το χέρι κρυμμένο από πίσω.
1: Έλα,
0: θυμάμαι εγώ την είδηση που έχεις διαβάσει.
1: Πω, έχεις μνήμη για ελέφαντα.
0: Είδες. Δεν είμαι όμως ελέφαντας.
1: Ας μην

0: Η ώρα είναι 4.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, στα ραδιόφωνά σας για μία ακόμα ώρα που θα κάνουμε παρεούλα, παρακαλώ.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Βγαίνει με άλλη διάθεση. Είναι ότι Δευτέρα βγαίνει μέσα στα νεύρα που πας για δουλειά, που πρέπει να πιεστείς, που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, που τσακώθηκες με τον άλλον, που σου πετάχτηκε από το στόπ, που έκανε το ένα. Δηλαδή είναι μια ένταση η Δευτέρα, εγώ το καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα. Επίσης λέει η έρευνα ότι το πιο επικίνδυνο τρίωρο μέσα στο 24ωρο είναι το 12 το μεσημέρι με 3. 12 με 3. Αυτό το τρίωρο είναι το δύσκολο. Επίσης λέει αυξημένα είναι και στις 9 με 12, αλλά όχι τόσο πολύ. Το πιο δύσκολο είναι το 12 με 3. Ο Μάιος ο περσινός λέει και ο Νοέμβριος ήταν οι μήνες με τα περισσότερα ατυχήματα κτλ.

0: Λοιπόν, Μέρη, σε λίγο πριν κλείσουμε το και φτάσουμε στο Κεμισή, έτσι, έχω βρει μία έρευνα που βγαίνει, λέει, μέσα από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες ή από την ένωσή τους, τέλος πάντων, και αναφέρει αυτή η είδηση, επειδή το συζητήσαμε πριν και με την κίνηση και τα λοιπά, ότι η Δευτέρα, λέει, είναι η μέρα της εβδομάδας που σημειώνεται τα περισσότερα ατυχήματα μέσα στην εβδομάδα. Και τι δείχνουν, λέει, τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρεών, ότι μεταξύ όλων των ατυχημάτων η Δευτέρα συγκεντρώνει το 17,1%.
1: Έκαλα, λογικό μου φαίνεται.
0: Ναι, και επόμενη πιο επικίνδυνη μέρα είναι η Τρίτη. Αυτή που εντούτοις όλοι πιστεύουμε ότι είναι, αλλά τελικά δεν είναι, είναι η Κυριακή. Μόλις, λέει, το 7% των ατυχημάτων συμβαίνει την Κυριακή.
1: Ναι, γιατί την Κυριακή όλοι χαλαρώνουν στα σπιτάκια τους και περιμένουν αυτή τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα βγαίνει.
0: Να σου πω κάτι, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Στο μυαλό μου όμως έχουμε πάντα ότι η Κυριακή είναι μια μέρα που όλοι βγαίνουμε έξω για βόλτες, πάμε εκδρομές, κάνουμε, δείχνουμε. Θα περιμέναμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, ίσως, εγώ τουλάχιστον.
1: Όχι, γιατί την Κυριακή είσαι, ρε παιδί μου, έχεις ξεκουραστεί, έχεις χαλαρώσει.

0: Άντε ντε.
1: Break FM 100,8.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

0: Μερούλα, βεβαίως. Δεν έχουμε πει που θα μας βρει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, θα το πω εγώ γιατί εσύ ασχολείσαι με το κινητό σου. Θα μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Πρώτα θα φάλετε το Θάνο για να νομίζετε κάτι κάνει. Και μετά έχει το και αυτό το ψαράκι, το ζουζουνάκι, το όμορφο, το γλυκουλάκι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω το μέρι. Γιατί όποιος είναι από πίσω, δηλαδή ο τελευταίος, άμα γυρίσει γίνεται μπροστινός. Καταλαβαίνεις.
0: Μερούλα.
1: Καταλάβατε που θα μας βρείτε, όχι. Λοιπόν, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσά μας αυτό το κέντρο ζουζουνιάρικο το γλυκάκι. Περιμένουμε. Περίμενε, μην με κλείσεις.
0: Καλά.
1: Θέλω να πω στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Επειδή μου μας έστειλε μήνυμα και λέει, και έχει δίκιο.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
1: Ότι δεν έχω πει καθόλου ζώδια.
0: Δεν έχεις πει ζώδια.
1: Τίποτα.
0: Δεν βαριέσαι, βρε Μερούλα.
1: Αύριο θα τα πω όλα, Αλεξάνδρα μου. Για σένα. Μόνο για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω ποιες είναι λίγες, όχι όλες, οι ακριβότερες και φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Λισαβόνα λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση και είναι προορισμός με λίστα με τους πιο budget-friendly προορισμούς στη City Break στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην ίδια λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από τις 35.
1: Είμαστε από τις πιο φθηνές δηλαδή, γι' αυτό γίνεται αυτός ο κακός χαμούλης εδώ και δεν μπορούμε να περπατήσουμε να πάμε πουθενά.
0: Βεβαίως, μην κατεβαίνει στην Αθήνα. Παράλληλα, είναι η δεύτερη πιο φθηνή πόλη στον τομέα της διανομής και του φαγητού η Αθήνα. Είδες.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει διανομής, δεν κατάλαβα. Διαμονής, ήθελες να πεις μάλλον.
0: Διανομής, είπα.
1: Ναι, ναι, διανομής. Τίποτα. Τους δώσαμε να μεταφέρουν το γάλα.
0: Και μοιράζεις ό,τι έχεις.
1: Αλλά.

0: φεύγω.
1: Και αφήνω πίσω μου στην τρίμια.
0: Καλά. Αφήνεις ό,τι θες. Άφησε μας εδώ.
1: Την τσάντα θα πάρω.
0: Ναι, άφησε ένα κατοστάρικο αν θες.
1: Κατοστάρικο.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Γιατί παιδάκι μου ψυχοθεραπεία κάναμε.
0: Α, ναι.
1: Και έχουν ακριβή.
0: Δεν έκανα δύο ώρες ψυχοθεραπεία, δεν σου έκανα τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω. Συγγνώμη, σήμερα.
0: Συνεδρία συνήθως είναι μισά ώρες μερούλες, 45 λεπτά max. Έχεις κάνει τρεις συνεδρίες μαζί. Κανονικά πρέπει να σου πάρω τρία κατοστάρικα.
1: Αυτό ήταν ηλάστιγη. Ωριές έχουν γίνει. Έχεις καιρό να κάνεις.
0: Πάλι τρία κατοστάρικα θέλω. Είναι εντάξει, είμαστε εντάξει.
1: Εντάξει.

Καφά 100,8. Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Μέγα FM 100,8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Burger!

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς πολλά λόγια θα σας πω ότι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα των περισσότερων, η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα από όσους είναι εργασιομανείς. Διασταυρωμένο αυτό που σας λέω, είναι δική μου, κάτι ξέρω. Δευτέρα λοιπόν δεν είναι σήμερα. Δευτέρα είναι η αγαπημένη με τον είπαμε ανθρώπων που είναι πορωμένοι και εξαρτημένοι με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Εμείς σήμερα Παρασκευή τη γουστάρουμε τη μέρα, όλη μέρα, και θα περάσουμε καλά, θα προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας για ένα δυνατό σουκού. Τώρα δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να είμαι δελεαστικός και να σας παραπλανήσω, να ολισθήσετε στο να μ' ακούσετε μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε από μόνοι σας ή και ο θέλος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πώς θα γίνει η Παρασκευή καλύτερη? Με πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καινούργιες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής. Φυσικά, μαζί με την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειοι, για να μην πιάσετε τα διάβαστη. Φυσικά, viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, εννοείται Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και μία όμορφη πρόταση ταινίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί, γιατί μαζί θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social media μου ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βρείτε με σε Facebook, Instagram, TikTok, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή βρείτε το ραδιόφωνο και ζητήστε μας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

ξαφνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Εμίλιο και Εμιλία. Τρεις απαιτήσεις έχουμε σήμερα. Μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, Χριστός και Απόστολος. Παγκόσμια μέρα βιοποικιλιότητας και Παγκόσμια μέρα προεκλαμψίας. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος δικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.

0: Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Break FM 100,8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65 Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και το επόμενο ανέκδοτο πραγματικά είναι και αυτό τραγικό. Λοιπόν, παρακαλώ την ομάδα μου να μην βρίσκει τόσο κρύα. Δεν μπορώ ούτε να τα πω. Λοιπόν, γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Είναι απλό ρε παιδιά, δεν έχουν τα κότσια.

0: την ταυτότητα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και περιμένω σούπερ στο Ράκλες. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα και μας ακολουθείτε. Σας περιμένω στα social media σε όλες τις πλατφόρμες με μεγάλη μου χαρά να γουστάρουμε και να παρτάρουμε και

ταυτότητα. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και περιμένω σούπερ στο Ράκλες. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα και μας ακολουθείτε. Σας περιμένω στα social media σε όλες τις πλατφόρμες. Με μεγάλη μου χαρά να γουστάρουμε και να παρτάρουμε και σήμερα.

ταυτότητα. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και περιμένω σούπερ στο Ράκλες. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα και μας ακολουθείτε. Σας περιμένω στα social media σε όλες τις πλατφόρμες. Με μεγάλη μου χαρά να γουστάρουμε και να παρτάρουμε.

0: Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμαία, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
2: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
3: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
2: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα προτείνω πραγματικά μια εξαιρετική, Lee Cronin's The Mummy. Η Μούμια επιστρέφει σε μια πιο σκοτεινή και τρομακτική εκδοχή, με ατμόσφαιρα πραγματικά γεμάτη μυστήριο και ένταση. Ο σκηνοθέτης Lee Cronin δίνει μια νέα πνοή στον κλασικό μύθο, επενδύοντας περισσότερα στο ψυχολογικό τρόμο και λιγότερα στην καθαρή περιπέτεια. Οι θεατές μιλούν για ανατριχιαστικές σκηνές, έντονη φωτογραφία και μια ταινία που κρατά την αγωνία μέχρι τέλους.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω, ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή τώρα, δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

0: Giga Fam 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή ακού θετικά, μία εκπομπή καλών θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μία εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούθεται και σε μια περίοδο που η συζήτηση γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και το αυξανόμενο κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο, η Σύρος επιλέγει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα. Οι παραλίες είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμένουν ανοιχτές, προσβάσιμες και φιλόξενες για όλους. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες προετοιμασίας των παραλίων του νησιού εν ώψη της θερινής περίοδου, με στόχο όλα να είναι έτοιμα έως τα τέλη Μαΐου. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται δεν περιορίζονται μόνο σε ζητήματα αισθητικής ή τουριστικής προβολής, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στη δημόσια χρήση, την κοινωνική ευαισθησία και την ισότιμη πρόσβαση. Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ξεχωρίζει η τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών στις παραλίες του νησιού. Η Σύρος διαθέτει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 250 δημοτικών ομπρελών, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες. Σε μια εποχή όπου το κόστος για μια οργανωμένη θέση στην παραλία συχνά προκαλεί αντιδράσεις, η επιλογή αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς υπενθυμίζει ότι η σκιά και η άνεση στην παραλία δεν θα έπρεπε να αποτελούν πολυτέλεια. Η Σύρος λοιπόν συγκαταλέγεται στους Δήμους που έχουν επενδύσει συστηματικά στη δωρεάν παροχή βασικών υποδομών στις παραλίες τους, προωθώντας ένα μοντέλο τουρισμού που δεν βασίζεται αποκλειστικά στην εμπορική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου, αλλά στην ποιότητα ζωής και τη φιλοξενία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Άκου θετικά και μαθητές λυκείου στη Χαλκιδική αντικατέστησαν τις φθαρμένες σημαίες του σχολείου τους. Έτσι λοιπόν μια σπουδαία πρωτοβουλία που αναδεικνύει το ήθος, τη συνείδηση και τις αξίες της νέας γενιάς πήρε σάρκα και οστά στο Γενικό Λύκειο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, εκεί όπου οι μαθητές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική κίνηση για το σχολείο τους. Βλέποντας ότι οι σημαίες στους ιστούς του σχολικού κτηρίου είχαν φθαρεί από το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, πήραν τις πρωτοβουλίες να τις αντικαταστήσουν, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σεβασμού προς την ιστορία, τα εθνικά σύμβολα και τη συλλογική ευθύνη. Με τη βοήθεια των καθηγητών τους, οι μαθητές απομάκρυναν τις παλιές σημαίες και τοποθέτησαν νέες, δίνοντας ξανά στο σχολείο μια εικόνα που, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, του αξίζει. Στο κεντρικό ιστό υψώθηκε η ελληνική

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Ακού θετικά, εδώ είμαστε λοιπόν και μια που είπαμε για ελληνική σημαία στην προηγούμενη μας ανακοίνωση, να πούμε ότι η ελληνική σημαία κυμάτισε ψηλά και στο Μόναχο χάρη στη σπουδαία εμφάνιση της Στέλλας Μαρεντάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες της μέχρι σήμερα καριέρας της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην ελίτ του αθλήματος και σε επίπεδο γυναικών. Η Μαρεντάκη έδειξε από την πρώτη της αναμέτρηση ότι βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς δεν έχασε ούτε ένα γύρο σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Με αποφασιστικότητα, ταχύτητα και απόλυτη συγκέντρωση, ξεπέρασε διαδοχικά όλα τα εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο της προς το μεγάλο τελικό, προκαλώντας ενθουσιασμό στην ελληνική αποστολή.

Και τι λέτε να πάμε μέχρι το μεγαλύτερο παγκάκι στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα και έχει και την καλύτερη θέα βεβαίως. Μιλάμε για ένα εντυπωσιακό, ψηλό και κατακίτρινο παγκάκι, διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αφού από το σημείο που βλέπει κανείς ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο να απλώνεται στα μάτια του και στήθηκε στην τοποθεσία Καλαμάκι του Δήμου Κιλελέρ. Ένα παγκάκι λοιπόν, σταθμός που σίγουρα κερδίζει βλέμματα περαστικών λόγω του μεγέθους του, συνοδευόμενο φυσικά από μικρότερα σιδερένια καθίσματα για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης του τοπίου.

Άκου θετικά και ένας Έλληνας προμηθεύει με αγνά προϊόντα τους πιο γνωστούς Γάλλους σεφ στο Παρίσι. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Ράλι που προμηθεύει με αγνά προϊόντα της Μάνης και της Καλαμάτας εστιατόρια του Παρισιού και πίσω από το προφίλ Greek βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ράλις, ένας αυθεντικός άνθρωπος όσο και τα προϊόντα του. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εμπόριο και τα concepts όσο το να διασχίζει τη Μάνη με το σκούτερ του, συνήθως με παρέα, αναζητώντας μια παραγωγό αλατιού που έχει πάει να ξεκοκαλύσει ψάρια στην παραλία, να παίρνει έναν δρόμο με ατελείωτες τροφές μόνο και μόνο για να ανασάνει το άρωμα των λουλουδιών ενός μελισσοκόμου, να λαχανιάζει στο βουνό για να μαζέψει ένα ματσάκι ρίγανη μπροστά στο πιο όμορφο πανόραμα του κόσμου, να καλλιεργεί τις μητρικές ελιές για να φτιάξει πολυτελές λάδι. Μοιάζει με την παριζιάνικη εκδοχή του Ζακ Γαλιφιανάκη και προμηθεύει εστιατόρια όπως αυτά του Αλέμ Πασάρ, του Πιέρ Γκανιέρ, του Μπρουνό Βερσού και πολλών άλλων.

0: Η ώρα είναι 8. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι, προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλα όμορφα τραγούδια να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

πάω. Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Ακούω θετικά λοιπόν και το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε δικαίωμα ψήφου μέσω εκπροσώπησης για ευρωβουλεύτριες κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό, με στόχο να μην χρειάζεται να επιλέξουν οι γυναίκες ανάμεσα στη μητρόπιτα και την πολιτική τους εκπροσώπηση. Σε μια λοιπόν σημαντική απόφαση για την ισότητα και τη στήριξη της μητρότητας στην πολιτική, προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς ενέκρινε αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι γυναίκες ευρωβουλευτές να μπορούν να εκχωρούν προσωρινά το δικαίωμα ψήφου τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τη γέννα. Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε στην Ολομέλεια με 616 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 8 αποχές και προβλέπει εξαίρεση από τον έως τώρα κανόνα της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας για την ψηφοφορία. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες ευρωβουλευτές θα μπορούν να αναθέτουν την ψήφο τους σε έμπιστο συνάδελφο έως και 3 μήνες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και για 6 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

ακουθετικά και η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Kentucky Derby στα 152 χρόνια της ύπαρξης του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Για την ακρίβεια μιλάμε για το διάσημο υπόδρομο Churchill Downs στο Kentucky, εκεί όπου η Cherry DeVoe έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που προπονεί άλογο και κατακτά τη νίκη στο Kentucky Derby, το θρυλικό αγώνα γνωστό και ως Run for the Roses. Το Golden Tempo, το άλογο με τον οποίο αγωνιζόταν, ξεκινώντας από την τελευταία θέση με απόδοση 23-1, έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή και τερμάτισε πρώτο, χαρίζοντάς της μια ιστορική νίκη. Για περισσότερα από 10 χρόνια η Cherry DeVoe προπονούσε άλογα άλλων και ονειρευόταν τη στιγμή που θα έπαιρνε η ίδια τα ηνία. Το όνειρό της όχι μόνο πραγματοποιήθηκε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ίδια ξεκίνησε από χαμηλά, δουλεύοντας σε στάβλους για άλλους μεγάλους αθλητές και προπονητές, όπως ο Chuck Simon και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή. Το 2018 απέκτησε την άδεια προπονήτριας και αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της πορεία. Έτσι λοιπόν, σήμερα πια είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Kentucky Derby στα 152 χρόνια της ύπαρξής του.

Ακού θετικά. Και η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Kentucky Derby στα 152 χρόνια της ύπαρξης του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Για την ακρίβεια μιλάμε για το διάσημο υπόδρομο Churchill Downs στο Kentucky, εκεί όπου η Cherry DeVoe έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που προπονεί άλογο και κατακτά τη νίκη στο Kentucky Derby, το θρυλικό αγώνα γνωστό και ως Run for the Roses. Το Golden Tempo, το άλογο με τον οποίο αγωνιζόταν, ξεκινώντας από την τελευταία θέση με απόδοση 23-1, έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή και τερμάτισε πρώτο, χαρίζοντάς της μια ιστορική νίκη. Για περισσότερα από 10 χρόνια η Cherry DeVoe προπονούσε άλογα άλλων και ονειρευόταν τη στιγμή που θα έπαιρνε η ίδια τα ηνία. Το όνειρό της όχι μόνο πραγματοποιήθηκε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ίδια ξεκίνησε από χαμηλά, δουλεύοντας σε στάβλους για άλλους μεγάλους αθλητές και προπονητές, όπως ο Chuck Simon και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή. Το 2018 απέκτησε την άδεια προπονήτριας και αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της πορεία. Έτσι λοιπόν, σήμερα πια είναι η πρώτη.

νίκη στο Kentucky Derby, το θρυλικό αγώνα γνωστό και ως Run for the Roses. Το Golden Tempo, το άλογο με τον οποίο αγωνιζόταν, ξεκινώντας από την τελευταία θέση με απόδοση 23-1, έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή και τερμάτισε πρώτο, χαρίζοντάς της μια ιστορική νίκη. Για περισσότερα από 10 χρόνια η Σερή Ντεβό προπονούσε άλογα άλλων και ονειρευόταν τη στιγμή που θα έπαιρνε ίδια τα ηνία. Το όνειρό της όχι μόνο πραγματοποιήθηκε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ίδια ξεκίνησε από χαμηλά, δουλεύοντας σε στάβλους για άλλους μεγάλους αθλητές και προπονητές, όπως ο Τσακ Σάιμον και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή. Το 2018 απέκτησε την άδεια προπονήτριας και αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της πορεία. Έτσι λοιπόν, σήμερα πια είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Kentucky Derby στα 152 χρόνια της ύπαρξής του.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Άκου θετικά και θα μείνουμε στο εξωτερικό και σε μία είδηση που πραγματικά έχει τη σημασία της, μόνο και ο τίτλος. Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε σε κρίση άσθματος και μαθητές γυμνασίου πήραν το τιμόνι σώζοντας τις ζωές όλων. Είναι απίστευτο το τι μπορούν να καταφέρουν τα παιδιά ακόμα και σε επίγουσες καταστάσεις όπως επιβεβαιώνει μια αληθινή ιστορία που μας έρχεται από το Μισισιπί των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν μια οδηγός σχολικού λεωφορείου έπαθε κρίση άσθματος και έχασε τις αισθήσεις της, 5 μαθητές γυμνασίου όχι μόνο πήραν το τιμόνι, αλλά τις έδωσαν και τα φάρμακα που χρειαζόταν, σώζοντας έτσι τη ζωή.

ζωές όλων τους. Όταν την είδαμε να καταραίει, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, όπως θυμάται ένας από τους μαθητές ονόματι Μακένζι Φίτς. Πράγματι, σε ένα βίντεο από κάμερα από το εσωτερικό του λεωφορείου, βλέπουμε τα παιδιά να σπέβδουν στη θέση της οδηγού, της 45χρονης Λία Τέιλορ, και να τη βοηθούν, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν να ελέγξουν την πορεία του οχήματος. Είδα το λεωφορείο να φεύγει στο πλάι και άρπαξα το τιμόνι, συμπληρώνει ένας ακόμα μαθητής, ο Jackson Casnave, ενώ ο άλλος, ο Darius Clark, ανέλαβε να πατήσει το φρένο. Το λεωφορείο είχε αρχίσει να επιταχύνει και όταν πάτησα τα φρένα, σχεδόν με πέταξε έξω από το μπαρμπρίζ. Όταν την είδαμε την οδηγό να καταραίει, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι. Έτσι θυμάται ένας από τους μαθητές και πράγματι σε ένα βίντεο αυτό αποδεικνύεται. Παρ' όλα αυτά, όλοι σώθηκαν και βεβαίως πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Να κλαις αυτούς που δεν...

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Άκου θετικά και θα μείνουμε στο εξωτερικό και για την ακρίβεια στη Βόρεια Ιρλανδία που θεσπίζει άδεια αποβολής μεταποδοχών, την οποία δικαιούται και ο σύντροφος της γυναίκας που απέβαλε. Η Βόρεια Ιρλανδία γίνεται η πρώτη περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία που θεσπίζει νόμιμο δικαίωμα σε άδεια αποβολής με αποδοχές, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εργασιακή νομοθεσία γύρω από την απώλεια εγκυμοσύνης. Η νέα ρύθμιση έρχεται να τροποποιήσει το νόμο του 22 για την άδεια λόγω απώλειας παιδιού και επεκτείνει έτσι το δικαίωμα και σε περιπτώσεις αποβολής πριν από τις 24 εβδομάδες κοίησης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν.

0: FM 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
3: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
2: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.gr.

0: Ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.